στον 4,6 My Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: 104,6 My Radio.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
2: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
3: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
4: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
2: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
2: Πίσω.
6: Σ' αγαπώ. Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
2: Βασιλική, πάτο το.

0: Ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
2: Ο Παναγία μου.
3: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
3: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Βάνα Ζουμπούρογλου, η μάνα σας.
1: Να το το παιδί μου να το πάλι μου έρχεται και πάτω.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Λοιπόν, βγάζω φωτογραφία αυτό το, την οθόνη του υπολογιστή με το άδειο μικρόφωνο. Βασίλη, δεν σε βγάζω σε, άντε να σε βγάλω και σε.
1: Γιατί δεν με βγάζεις εμένα? Έλα, που έχω ποζαρτί ωραίος με το μαλλί. Έλα σε παρακαλώ.
0: Αυτό με το μαλλί, τι είναι τώρα που έχεις κάνει? Έχει, παιδιά, ο Βασίλης έχει αφήσει μαλλί, αλλά έχει το μαλλί ακόμη, δόξα τω Θεώ, το έχει. Και ναι, έχει μπούκλα μπροστά, μπούκλα πλάγια, μπούκλα πίσω, μπούκλα πάνω.
1: Είναι σαν να φοράω κάτι στο κεφάλι αυτή τη στιγμή.
0: Το οποίο δεν είναι, ρε παιδί μου, τύπου μπούκλα Μάικλ Τζάξον. Είναι μπούκλα, είναι αφράτο.
1: Σπαστό είναι.
0: Σπαστό, ναι, αλλά ναι, ναι. Προσπαθεί και να το χτενίσει κάπω. Κάτι προσπαθεί να κάνει.
1: Του έχω βάλει τα νερά του τώρα, α πούμε, σήμερα το πρωί λίγο τα λατόνερα, λίγο τα τόνικ, λίγο αυτά, για να φύγει τη φρίζα. Γιατί άμα με δει το πρωί μου, μπομπρό. Και κάπου εδώ μπορεί να ζει ένα μικρό θάμνο.
0: Α, το έχει, προσπαθεί να τη θασέψει δηλαδή τώρα το πρωί.
1: Το πρωί, α πούμε, γιατί το έχω λούσει χθε το βράδυ, κοιμήθηκα.
0: Μάλιστα.
1: Κλείσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα το πρωί αυτό είχε γίνει άφρο μπαμπάντα. Είχε γίνει έτσι.
0: Μα πες, όπως και αν έχετε ξυπνήσει, με ό,τι μαλλί και αν έχετε, καλημέρα σας. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Τι να σας πω. Αν συνεχίσετε να μας ακούτε, είστε άξιοι της μοίρας σας. Αυτό επιμένω μόνο να το κάνω. Ένα σκετσάκι στο κεφάλι μου.
1: Όχι, είναι πολύ ωραίο.
0: Α, ωραία, ευχαριστώ.
1: Είναι πολύ καλό.
0: Πάρα πολύ καλά. Μάπες μου, καλημέρα. Ο Βασίλης έχει έρθει πρώτος. Τώρα κάποιο plot twist είναι αυτό. Κάτι θα γίνει διαφορετικό σήμερα. Σας εύχομαι λοιπόν, επειδή ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή δεν είναι καθόλου αισιόδοξη, γιατί τίποτε δεν πάει καλά. Σε κάθε περίπτωση λέμε ότι αν πάει, εφόσον δεν περιμέναμε να πάει, θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Αυτό λοιπόν σας εύχομαι σήμερα. Μια έκπληξη. Κάτι που συνήθως κάθε μέρα πηγαίνει κάπως, σήμερα να πάει αλλιώς.
1: Ένα μικρό, ρε παιδί μου, πες ότι σου κερνάνε τον πρωινό καφέ, ένα τσακ, ένα τσικιτσίνι μικρό να σου φτιάξει τη μέρα.
0: Αυτό. Κάτι που δεν θα γίνει βάση ρουτίνας. Πώς τώρα ο Βασίλης συνήθως αργεί, τώρα ήρθε, ήρθε νωρίς. Δεν ωφελεί κανέναν αυτό. Το ίδιο, τον αγαπάμε, τον ίδιο, το ίδιο. Δεν θα αλλάξει κάτι. Αλλά μας έτσι χάλασε λίγο τη ρουτίνα προς το καλό. Κάτι διαφορετικό έγινε. Αυτό σας εύχομαι λοιπόν εχθές. Καλημέρα. Εχθές, γιατί?
1: Εχθές,
0: σήμερα. Εχθές στο. Πω, είδες, άμα δεν έχω έλεγχο του κεφαλιού μου. Λοιπόν, εχθές τι έγινε? Εχθές, παιδιά, παρουσιάστηκε το νέο κόμμα Τσίπρα.
1: Είδα.
0: Εγώ δεν είδα τίποτα. Και
1: είδα,
0: μάλιστα.
1: Είδα.
0: Μου έκανε και εντύπωση. Ίσως επειδή όμως ακούω Sky να μην μου έκανε και πολύ εντύπωση.
1: Ναι.
0: Το ότι τουλάχιστον άκουγα από τις 5 και 33 σήμερα.
1: Ναι.
0: Και δεν αναφέρθηκε. Μάλλον το είχε πει πιο πριν ο Δημήτρης Γιαννήρης. Και στο δελτίο ειδήσεων το είχαν πρώτο θέμα, αλλά με λίγες πληροφορίες. Δηλαδή ότι λέγεται Ελλάς.
1: Ναι.
0: Ελλάς είναι ελληνική αριστερή συμπόρευση. Για δεν πες το ακριβώς.
1: Συμπόρευση, σύμπλευση, τώρα κάτι σαν
0: ναι,
1: εκεί.
0: Και να ξέρετε ότι αυτό έχει και αναφορές, μικρές, αλλά έχει αναφορές και στο εθνικό.
1: Συμπαράταξη.
0: Συμπαράταξη. Στο Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ το λεγόμενο.
1: Γιατί εντάξει, πρωί-πρωί μου τα κάνεις αυτά, σε με ήσυχο, σε
0: εντάξει,
1: παρακαλώ.
0: Ο καθένας με τις αναφορές του. Εγώ δεν πιστεύω, επειδή ξέρω, ρε παιδί μου, και διαφωνώ μαζί σας εχθές, δεν πρόλαβα να το πω, αλλά δεν ήθελα.
1: Θα διαφωνεί σήμερα.
0: Ναι, θα το διαφωνήσω σήμερα για να ξεκινήσω καινούργια συζήτηση. Γιατί εχθές, ρε παιδί μου, ξεσπαράγεινε το πολιτικό και δεν θέλω να είναι πολιτική η κουβέντα. Ότι καταλαβαίνω ότι έγιναν λάθη σοβαρά στην προηγούμενη του θητεία.
1: Ωραία.
0: Καταλαβαίνω ότι έχει χάσει 6 φορές από το Μητσοτάκη. Αυτά είναι γεγονότα.
1: 5.
0: Α, 5. Εντάξει, sorry.
1: Τώρα μπορεί να βάζει και καμιά αυτοδιοικητική.
0: Μπορεί να βάζει καμιά αυτοδιοικητική. Ναι, ναι. Γιατί το άκουσα και αυτό, δεν το έχω. Δεν τις μετράω
1: στο Sky.
0: Θα ήμουν και αιμονικός. Στο Sky.
1: Γιατί, μωρέ.
0: Τι να πω, ψέματα να πω. Ότι κάθομαι. Μα θα ήμουν χειρότερος να σκεφτώ να κάθομαι να μετράω τις φορές που είχα στο Τσίπρας.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Θα φαίνομαι αιμονικός.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωστόσο.
0: Ωστόσο. Λέω λοιπόν ότι εντάξει, έγιναν χοντράδες. Περισσότερο εγώ τις αποδίδω σε απειρία. Εσύ είπες ότι από ένα σημείο και μετά εχθές ήταν.
1: Εγώ λέω ότι τα ξέρανε ναι, πριν βγουν, ας πούμε.
0: Πονηρεμένοι, ναι. Τέλος πάντων, άστο αυτό. Την καλή πρόθεση την αμφισβητείς? Θεωρείς δηλαδή ότι
1: ναι,
0: την αμφισβητείς? Ωραία, εγώ δεν την αμφισβητώ.
1: Ωραία, λέω, πάμε λοιπόν, με αυτό.
0: Ωραία, λέω, ναι, ας πάμε με αυτό.
1: Πάμε αυτό.
0: Ωραία, λέω λοιπόν εγώ ότι αν έχει, έστω ότι έχει καλή πρόθεση, η εμπειρία, ακόμη και τα λάθη. Ότι την πάτησα από το Λαφαζάνι, με συμβούλευσε λάθος ο Βαρουφάκης, ήταν όλο αυτό το κύμα του πάνω κάτω πλατείας και των αγανακτισμένων που.
1: Δεν διάβασα σωστά τους έξω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ότι έξω θέλανε αυτό, αυτό τους έδωσα εγώ λίγο λαϊκίστηκα εντός. Η πολιτική έχει μέσα λαϊκισμό, γιατί όχι.
1: Έχει.
0: Σε μάζες απευθύνεσαι.
1: Επικοινωνία το λένε σήμερα.
0: Ακριβώς. Οπότε, τώρα έμαθα. Τώρα λοιπόν πάμε με την εμπειρία μου. Να το σου Θανάσης και η Κατερίνα. Ζήτω το ΕΑΜ. Λοιπόν, ζήτω το ΕΑΜ.
1: Έρχεται και ο Εδέστο.
0: Με αυτή τη.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ τραγούδι η μέρα στο το ΕΑΜ. Μας έσωσε από την πείνα.
0: Το ξέρουμε το τραγούδι, Κατερίνα μου.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, έχω παράπονα από αλληλέγγυους για σένα. Θέλω να ξέρεις, δεν το πιστεύεις, ότι είμαι αποδέκτης πάρα πολλών πληροφοριών από, από κέντρα που δεν φαντάζεσαι. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι μιλάω, ξέρω εγώ, με τους τηλεοπτικούς ή με τους, ξέρω εγώ, με το My Radio ή με κάτι φίλους μου, να πούμε, κάτι παρασάνταλους.
2: Αλλά μιλάς και με αλληλέγγυους.
0: Μου μιλάνε πολύ.
1: Λουφιάνοι υπάρχουν παντού, Κατερίνα.
2: Σου στέλνουν μήνυμα, ας πούμε, και σου λένε κάτι για μένα. Ναι. Τι.
1: Θέλω να μάθω.
0: Πήγε στην αρχή να τι αποκαλύψει, αλλά μετά λε: α μάθω όμω, γιατί όχι. Τέλο πάντων, όχι κάτι σοβαρό, μην ανησυχεί. Σε κάθε περίπτωση, έλεγα ότι με πολύ ωραία τα βρήκαμε εδώ με τον Βασίλη και λέμε: ρε παιδί μου, μα άκουγε. Ωραία, άρα λοιπόν, μα ακούγατε. Άρα λοιπόν, λέω το εξή. Γιατί να μην έχει χρησιμοποιήσει την πύρα του, εγώ σου λέω τι φορέ που την πάτησε και που εμεί το είπαμε. Όλοι το είπαμε. Και το ζήσαμε και το φάγαμε και στη μάπα. Και τώρα να είναι, γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, η μόνη αξιοπρεπής πρόταση. Mm-hmm. Αξιοπρεπής, ναι. Δεν μ' αρέσει που το λέω, γιατί και τα άλλα κόμματα δεν είναι αξιοπρεπή. Καταλαβαίνετε τι λέω. Να έχουμε, ρε παιδί μου.
1: Αξιόμαχη, πώς τη θες.
0: Ρε παιδί μου, να μην είναι τελείως άπειρη.
1: Ωραία.
0: Έχει κάτι, ναι. να έχει. Δηλαδή, ακόμη και τα λάθη του είναι ένα σημείο αναφοράς.
1: Ναι, θα το δούμε αυτό τώρα, αλλά επειδή στην επόμενη βουλή θα είναι ο κύριος. Θα είναι ο κύριος Τσίπρας με το κόμμα του.
0: Συγγνώμη, δεν το έχω πει, ο Θανάσης.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Απλά πέταξε ένα σχόλιο. Ναι, ναι, επειδή λοιπόν στην επόμενη βουλή θα είναι ο κύριος Τσίπρας με το κόμμα του, σε όποια τώρα θες, θα έχουν φτιάξει κάποια συμπολίτευση, ναι. Στην αντιπολίτευση θα είναι από ό,τι φαίνεται. Άμα αρχίσει τώρα, πρώτο μήνα μέσα στη Βουλή και μας λέει τον κατώτατο μισθό στο 1500 ευρώ, να δώσουμε 18η σύνταξη 20η και να πάμε διακοπές σε 8 μήνες το χρόνο, μας βρει αυτός λεφτά, δεν υπάρχει καμία πρόταση, καμία αντιπολίτευση, τίποτα το αξιοπρεπές και τίποτα το αξιόλογο.
0: Εσύ πήγες την επόμενη μέρα τώρα.
1: Ναι,
0: εδώ λέμε αυτή τη μέρα.
1: Γιατί μέχρι τώρα θέλω να πω, δεν έχουμε ακούσει και τίποτα.
0: Ναι.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: 7 σημεία. Τη διακήρυξη του κόμματος.
3: Είναι η πρώτη επαφή με το κοινό. Είπε αυτά που έπρεπε να πούν όλοι.
0: Μάζεψε τις υπογραφές, είπε υπογράψτε και εσείς διαδικτυακά. Εδώ πάλι να πάω στο κόμμα Καριστιανού, το οποίο επίσης άκουσα στο Sky ότι εχθές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη, μιλάω για την ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Ναι.
0: 650 υπογραφές. Και συγγνώμη που θα ακούσω λίγο αλαζόνα, αλλά 650 υπογραφές δεν μαζεύουμε εμείς. Δηλαδή, Θανάση, σαν Κατερίνα,
2: ως μάπες. Άνετα.
1: Πού το είχε βάλει στο διαδίκτυο.
3: 70.000 λέγανε.
0: Οι υπογραφές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο για, την ιδρυτική, για να ιδρυθεί το κόμμα είναι 650.
3: Γιατί δεν έβγαιναν, ρε
0: παιδί μου.
2: Όχι χιλιάδες, 650.
0: Ναι, σκέτο, ναι. Ξέρεις,
3: το λάθος και ήταν του συγκεκριμένου κόμματος. Ήταν εντάξει, όχι η κυρία Καριστιανού. Κάποιος άλλος που είναι μέσα στο κόμμα της έπρεπε να είχε πάει προχθές στους Ολυμπιακούς με ένα τευτεράκι και να τους έβαζε κατευθείαν υπογράφουν. Θα είχε μαζέψει σίγουρα πάνω από 20.000.
0: Γιατί χαζίνει οι Ολυμπιακοί να υπογράφουν όπου να είναι, να πούμε.
3: Εκείνη την ώρα, εγώ θα υπογράφω.
1: Γενικά δεν υπογράφει εύκολο ο κόσμος. Θυμάστε και τον Άδωνη τι είχε τραβήξει τελευταία στιγμή που έτρεχε με το φάκελο και τις υπογραφές.
0: Την υπογραφή σου και το μόριό σου.
3: Ο Ελλάς δεν νομίζω να μην μάζεψε υπογραφές.
1: Και επειδή εμείς το μόριο δεν το φυλάμε την υπογραφή, την έχουμε αλλιώς.
0: Σωστό, το μόριο το δίνεται και λίγο πιο εύκολα. Λοιπόν, το Ελλάς, εγώ δεν ξέρω τι γνώμη τη δική σας. Κοίταξε, είναι λίγο παλιακό. Είναι λίγο για τη νέα γενιά. Για αυτούς δε που θα εξηγήσουν και την καταβολή συγκεκριμένη, που εγώ πονηρά λέω, μπορεί και όχι πονηρά, το ΕΑΜ. Λοιπόν, να το πούμε, δεν είναι κακό να το ξέρει και ο
3: Κανείς δεν το έχει αναφέρει όμως από χθες.
0: Δικό μου είναι.
3: Αυτό θα σου πω. Ναι, μπράβο σου, γιατί όλοι το αποφεύγουν.
2: Ποιος δεν το έχει αναφέρει.
3: Και εντάξει, τα μεγάλα δελτία και οι δελτία δεν το έχουν αναφέρει.
2: Αλλά το ίντερνετ έχει πέσει.
0: Εδώ στην. Α, ναι, εγώ κοιμήθηκα, δεν ξέρω. Το άστηλε μάλιστα στην ομαδική, δεν είχε μεγάλη ανταπόκριση στην ομαδική τη εκπομπή. Δεν ξέρω και αυτοί αν ξέρουν. Δεν
1: έχει κοιμηθεί η ομαδική.
3: Συγγνώμη λίγο, εγώ στο ίντερνετ πιο πολύ είδα να το δίνουμε τον Ελλάς στην ελληνική αστυνομία και να λένε Δημουλίδου.
0: Μήπως,
3: σίγουρα για κόμμα. Για...
0: Μήπως εκεί λειτουργήσε ο αλγόριθμος εσένα και στον καθένα έγραψε αυτό που θέλει να ακούσει. Δηλαδή εσένα ελληνική αστυνομία, τις ομοιότητες με ελληνική αστυνομία, τη Κατερίνα στην ενότητα με το ΕΑΜ, την ομοιότητα με το ΕΑΜ.
1: Και εμένα τι θα έγραφε, ελληνικό ντεφιλέ.
0: Τι να σου πω, ρε Βασίλισσα. Είδα την κυρία Κατράτζου εχθές και τη μαμά τη.
1: Μπράβο.
0: Εξαιρετικές.
1: Είπε τα σέβη σου.
0: Τα σέβη μου, πήγα σε μια Θαλαμιγό, είχε ένα πολύ ωραίο event για κάτι μαγιώτα Βίλερμπαγκ.
1: Βιλμπρεκιόν!
0: Αυτά, αυτά. Λοιπόν, πολύ καλά, τους γνώρισα. Είναι και μάπησα η κοπέλα που η οικογένειά της έχει και την εταιρεία. Έχει και την Ραλφ Λόρεν, την Πόλο και. Νομίζω Παπαϊωάννη λέγεται Στέλλα. Αν είμαι, αν...
1: Δεν θα ξανάρθετε έτσι ντυμένη.
0: Τέλος πάντων, σημασία.
3: Να χαρά είμαι εγώ σήμερα.
0: Πολύ καλή.
1: Καλή, καλή.
0: Και εγώ ντύθηκα χάλια χτες, αλλά τι να κάνω, δεν ήξερα.
3: είχε καλό κόσμο.
1: Είχε τον καλύτερο, τα είδα στα stories.
0: Με το που πήγα και τη Βουλγαράκη. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά. Να πούμε του τραβού το δίκιο.
1: Ναι.
0: Ήταν μια. Θα επανέλθω στα πολιτικά. Αλλά...
1: Σιγά τώρα.
3: Έτσι είμαστε. Ναι. Ναι,
0: θα πω μια.
3: Προφανώ
0: δεν μιλάμε με την Ελένη. Όχι επειδή υπάρχει κάποια κακία κατέρωθεν. Έχουν υποθεί πράγματα και από τη μια πλευρά και από την άλλη που δεν παίρνονται πίσω και νομίζω ότι δεν θα ξαναμιλήσουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πάντα την έχουμε στην καρδιά μα όλοι οι μάπε. Γιατί από εδώ ξεκίνησε. Από τη σχολή του Αντένα ήρθε εδώ στο Μαπεσό. Ο πρώτο αέρα που τη δόθηκε ήταν εδώ. Και ο λόγος που εμείς, εγώ δηλαδή, έχω επικραθεί, είναι ότι ποτέ δεν το έχει αναγνωρίσει. Ποτέ δεν έχει αναφέρει το Mappe Show. Που ήταν η πρώτη εκπομπή που του έδωσε. Που εγώ δεν δίνω αέρα.
3: Η αλήθεια είναι, εγώ δεν το ήξερα μέχρι να μου το πει εσύ.
0: Τσελένης η ενότητα λεγόταν και μετά κι άλλη ενότητα είχε. Είχε ενότητα στην εκπομπή. Τέλος πάντων, έτερον εκάτερον να στα αφήσουμε αυτά. Λέω λοιπόν ότι δεν είμαστε τα καλά μας, αλλά οφείλω να ομολογήσω, εγώ την κατάλαβα, είναι μικροκαμωμένη η Ελένη, δεν είναι δηλαδή. Την κατάλαβα από το σώμα. Έχει ρε παιδί μου η Ρουφιάνα, πολύ ωραίο σώμα.
1: Φανταστείτε
0: με ένα flat. Φλάτ ήταν μια σαγιονάρα. Δεν την πάει κόψα κιόλα. Λίγο μια ματιά που τη έριξα από πίσω και από εκεί την κατάλαβα. Με σαγιονάρα λοιπόν και μια σατέν φούστα είχε. Μακριά. Ένα σατέν πράγμα μακρύ. Δεν ξέρω από μόδα. Sorry, δεν τα
1: κατάλαβα. Μπορεί να το και παρεό.
0: Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι το ήταν. Ο πισινό τη ήταν στο Θεό.
1: Βέβαια.
0: Με φλάτ παπούτσι. Σαγιονάρα.
1: Έτσι.
0: Να είναι καλά.
3: Κοίτα,
0: γυαλιά ηλίου φορούσε. Εγώ δεν θέλω να. Δεν ξέρω για το πρόσωπο.
3: Σε βοηθάει πάντα πάρα πολύ να είσαι με αθλητή ή αθλήτρια στη σχέση.
0: Ναι, δηλαδή, γιατί σε κρατάει σε μία γρήγορη.
2: Ναι, μπορεί να έχει χρόνο να γυμνάζεσαι.
0: Επίσης,
3: αλλά μη μου κάνει τη μάνα μου. Τη έδειχνα από εδώ, τη έδειχνα από εκεί και έλεγε μάλλον πάντα με ένα σκάσμα. Ανάση μου, να είχα και εγώ τις υπηρέτριες ναι, και τα χρήματα.
2: Μα έτσι είναι, ρε παιδιά.
3: Η αλήθεια αυτή είναι, δεν αντιλέγω. Αλλά μπορούμε να τους βρούμε τους χρόνους. Εμείς, ας πούμε, που συγχωρούμαστε 5 ώρα, είναι θέμα mindset που δεν κάνουμε πριν ή μετά.
0: Mindset, αλλά το θέμα, εσύ, ναι, η Κατερίνα τώρα. Καλά, Κατερίνα, δεν ξέρω τι υποχρέωση έχει. Ο καθένας, όταν τελειώσει τις υποχρεώσεις του, θα βάλει τον εαυτό του στη διαδικασία γυμναστικής.
3: Εγώ λέω
0: μετά, άμα είσαι κομμάτια.
2: Πώς έχω κουραστεί με το θέμα mindset, δεν φαντάζεστε.
3: Ναι. Δεν μπορεί να σηκώνει 4 ώρες να γυμναστούμε.
2: Όχι.
1: Εδώ δεν μπορείτε λίγο αργότερα. Αλλά μήπως εσείς τώρα λέτε για τη γυμναστική. Εγώ λέω, μήπως έχει κάνει πεπτίδια στο πίστιο.
0: Δεν ξέρω. Πάντως να είναι καλά.
1: Εγώ
0: καλά,
1: όλα τώρα τα σκέφτομαι με πεπτίδια ό,τι βλέπω.
0: Την ξέρουμε από μικρό κορίτσι την Ελένη.
1: Πάντα έτσι ήταν με πολύ ωραίο ήταν σώμα. Πολύ σφιχτή.
0: Με μαγιό που την έχουμε
1: ναι,
0: δει.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι όμως και το σκάρι που λέμε. Ρε, Δημήτρη, ας πούμε να εσύ τώρα έχεις χάσει κιλά. Εγώ όταν έχανα κιλά πάντα φαίνομαι λίγο αρούγκαλος.
0: Ναι, δηλαδή, εγώ το ίδιο.
3: Έρχονται και μου λένε α, δεν σου πάει που είσαι αδυνατός. Και
2: όντως. Είναι αρούγκαλος.
0: Άγαρμπη κατανομή του λίπους.
3: Εμένα δεν γίνεται άναρχη κατανομή. Καλά πάει το θέμα. Απλά δεν μου ταιριάζει καθόλου στο πρόσωπο. Είναι μερικοί άνθρωποι που τους έχουμε συνηθίσει και έχουν και ένα σώμα, ρε παιδί μου. Ό,τι και να κάνεις, θα είναι πάντα θα είναι κάπως στημένο. Η Ελένη είναι αυτό που λέμε: έφαγε ταινία, ρε παιδί μου. Ό,τι και να γίνει, θα είναι πάντα έτσι.
0: Πολύ, πολύ. Να είναι καλά. Καλημέρα. Τι πούμε, εμείς δεν έχουμε.
2: Πάντως, ο συνδυασμός κολάν.

0: με το χώμα
1: και μην τσαντήσουμε το Βασίλη. Άμα έχει δίκιο, έχει δίκιο. Τελεία. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Εμείς της μόδας, άμα τσαντιστούμε, γινόμαστε εξαλείς.
0: Το καμηλό τι είναι.
2: Χρώμα.
0: Χρώμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Να πάμε στο... Γι' αυτό το ρώτησα, ρε.
1: Ναι, καλά κάνεις. Να πάω στο κόμμα Τσίπρα.
2: Εφνιδιάστηκα, νόμιζα ότι μπορεί να είναι και κάτι άλλο.
1: Τα θέσατε τα θέματα να πάω στο κόμμα Τσίπρα.
3: Πάμε
0: να γελάσουμε.
1: Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι δεν είναι κακό. Στους μάπους το κάναμε πάντα αυτό. Πράγματα που ρε, παιδί μου, τα λένε. Θυμάμαι ότι ήταν τα λεγόμενα. Αχ, πώς λεγόταν στην οικονομία, λέγανε τα spread.
2: Ναι.
1: Που κανένας δεν εξηγούσε τι είναι τα spread. Και όλοι χρησιμοποιούσαν τα spread και τα spread, αλλά όλοι ντρεπόντουσαν να ρωτήσουν τι είναι τα spread τότε στην οικονομία.
0: Τελικά
1: και
0: τι είναι.
1: Τώρα δεν έχει νόημα να πούμε, το είπαμε τότε. Τώρα πάμε να πούμε τα καινούργια. Εδώ λοιπόν στο Mappe Show τα spread είναι. Θες όντως να σου πω.
0: Ναι, όντως. Δεν το θυμάμαι.
3: Αυτές οι αλυφές. το φυστικό βούτυρο.
0: Ντρεπόμαστε. Το έχω δει πάρα πολύ αυτό στις ερωτήσεις δρόμου. Ντρεπόμαστε πάρα πολύ να ρωτήσουμε πράγματα τα οποία τα ακούμε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, τα κανονικοποιούμε μέσα μας. Λέμε ναι. Γιατί ντρεπόμαστε, γιατί έχουμε μια ηλικία. Να το λέτε. Δεν ξέρω τι θα σπρέψει.
1: Δεν πειράζει να το πείτε, γιατί δεν πειράζει να ψάξετε να το βρείτε κιόλα να το να μάθετε τι είναι. Γιατί δίνετε έτσι την ευκαιρία στον κάθε δημοσιογράφο και στην κάθε εκπομπή να κάνει στη δική σα την πλάτη να βγάζει λεφτά, να σου το πω έτσι. Με λίγα λόγια κάνουν συζητήσει και θεωρητικολογούν, χρησιμοποιώντα ορολογίε. Εσεί κάνετε πω ξέρετε γιατί ντρέπεστε να ρωτήσετε και αυτοί κάνουν καριέρα. Τέλο πάντων, τα σπρέντ είναι στην οικονομία, η απόσταση ανάμεσα ουσιαστικά έχει να κάνει με τον πληθωρισμό όσον αφορά τις τράπεζες. Είναι η απόσταση ανάμεσα στα. Είναι η άνοδος των επιτοκίων.
0: Απλά πράγματα.
1: Εντάξει. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη εποχή αυτή τώρα. Κοιτάξτε, όσον αφορά το ΕΑΜ όμως, το οποίο είναι πιο παλιό από αυτό που ρώτησε τώρα ο Θανάσης, αλλά καλό είναι να τα ξέρουμε εμείς. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα του έθνους μας, του γένους μας, η διχόνοια. Όταν λοιπόν ενωθήκαμε για να διώξουμε τους Γερμανούς, ενωθήκαμε όλοι μαζί υπό την σκέπη, υπό αυτού που ονομάστηκε αντίσταση. Εντάξει, σας πάω τόσο πίσω. Καλά, όχι τόσο πίσω. Το 40 ήταν, 1940. Λοιπόν, αμέσως μετά, και αφού διώξαμε τους Γερμανούς, την επόμενη μέρα, δηλαδή φαντάζεστε ότι την πρώτη μέρα βγήκαμε στους δρόμους και γιορτάζαμε, τα Δεκεμβριανά τα λεγόμενα, την επόμενη. Χωριστήκαμε. Γιατί λέμε τώρα, ωραία, τους διώξαμε τους Γερμανούς. Πώς θα το χτίσουμε την επόμενη μέρα? Θα στηριχθούμε σε ξένες δυνάμεις ή στα πόδια μας? Και εκεί αρχίζει ο εμφύλιος.
2: Είχαμε και κάτι άλλο αποθυμένα, γιατί οι μισοί όσο ήταν εδώ οι Γερμανοί κάπως τα είχαν καλά με αυτούς.
1: Κάνει πλακάκια.
2: Ναι, και δίναν τους υπόλοιπους.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, για να μην πάω σε λεπτομέρειες, και εκεί γίναμε. Οι αριστεροί λέγανε να σταθούμε στα πόδια μας, άντε και με λίγη βοήθεια από τους Ρώσους. Οι δεξιοί λέγανε Άγγλους. Εντάξει, πάνω κάτω, σας τα λέω τώρα μπακαλίστηκα. Λοιπόν, όταν λοιπόν διώξαμε τους Γερμανούς, τους αποτάξαμε με τη βοήθεια, η φάση μας, όπως είναι ο ΙΡΑ ας πούμε, εμείς ήμασταν το ΕΑΜ, Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Αυτή ήταν οι ενεργές δυνάμεις της Ελλάδας απέναντι στους Γερμανούς. Το ΕΑΜ, Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, έξω και τα τραγούδια και όσα υμνούν το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ είναι καλό, είναι καλό για όλους, και για τους αριστερούς και για τους δεξιούς. Κανένας δεν αποτάσσει το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ λοιπόν είχε δύο πόδια. Το ένα ήταν το στρατιωτικό, που ήταν ο ΕΛΑΣ, Ελληνικός Απελευθερωτικός Στρατός. Αυτός ήταν το στρατιωτικό σκέλος που λέμε.
0: Λαϊκός είναι τώρα... απελευθερωτικός.
1: Στρατός. Τι?
0: Ελληνικός λαϊκός
1: απελευθερωτικός. Να, είπα ελληνικός, ναι. Το ΕΛ το πήγαμε το ελληνικός. Ευχαριστώ. Ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός, λοιπόν, ήταν το στρατιωτικό σκέλος. Πώς είναι δηλαδή το Sinn Féin και ο ΙΡΑ. Και το πολιτικό κομμάτι του ΕΑΜ, δηλαδή αυτοί που φόρεσαν τα κουστούμια για να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.
2: Και με πιο, ας πούμε, κοινωνικά ενδιαφέροντα η σύντηση ήταν θέματα και πρακτικά δηλαδή.
1: Και πιο μετά βέβαια δημιουργήθηκε ήταν το κουκουέ.
2: Ναι.
1: Σας τα λέω μπακαλίστηκα. Μην μου λέτε Δημήτρη δεν είναι ακριβώς έτσι. Ξέρω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Λίγο για να πούμε τι είναι αυτά, όταν τα ακούτε να ξέρετε πάνω κάτω να σας κατατοπίσουμε. Αυτό κάνουν οι ΜΑΠΕΣ χρόνια και θέλω να πιστεύω ότι το συνεχίζουμε. Λοιπόν, άρα το ΕΑΜ, Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, συγγνώμη. Το ελληνικό. Είναι η μεγάλη ομπρέλα, δύο ποδάρια, το στρατιωτικό και το πολιτικό. Το στρατιωτικό ήταν ο ΕΛΑΣ. Εθνικός, λαϊκός, απελευθερωτικός στρατός. Αυτές είναι οι αναφορές τώρα του Τσίπρα στο ΕΛΑΣ. Γι' αυτό είναι με ένα λάμδα.
2: Ναι, ναι. Νομίζω
1: μπορεί
2: κάπου,
1: και όχι βέβαια.
2: Κάπου το διάβασα σε κάτι που περνάγανε το πρωί εκεί. Στην τηλεόραση του Sky το παίζανε.
1: Σε κάτι... Άρα βλέπεις και εσύ Sky κουφαλίτσα.
2: Δεν έχει τίποτα άλλο το πρωί 5 ώρα. Μόνο τον κύριο Παυλόπουλο.
0: Σωστό γι' αυτό.
2: Περνάγανε τέλος πάντων κάτι bullets εκεί και κάπου είδα που έλεγε πρέπει να τιμήσουμε τη μνήμη του Ελλάς και
1: λοιπά.
2: Αυτός δηλαδή τις έκανε τις αναφορές.
1: Ναι. Δηλαδή με λίγα λόγια στον εμφύλιο. Έλα,
0: συγγνώμη, είναι ξεκάθαρη αναφορά.

0: να ξύσουμε λίγο τη μνήμη των αριστερών το όνομα Ελλάς, θα μπορούσε κάτι να το είχε γράψει AS και να ήταν και πιο εύκολο να το προφέρουν και στο εξωτερικό. Ε, σίγμα, τα ίδια θα έλεγε. Θα έλεγε ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Σωστό.
0: Αλλά έβαλε και το Λ και
1: για να παραπέμπει εκεί.
0: Και να παραπέμπει και να τους κολλήσει. Και έβαλε και το Α και καλά με το Α της αναρχίας.
1: Το Α της αναρχίας, το οποίο παιδιά στέλνανε.
0: Λέει ο κόσμος.
1: Στέλνανε πως είναι, λέει, αλφα ταφ τσίπρα. Παιδιά, αυτό είναι το αλφα της αναρχίας.
0: Το μισό, δεν το έχει βάλει ολόκληρο, ναι, τόσο, ναι, όσο, ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, πάντως ήθελα να το πω λίγο αυτό. Ότι δεν υπάρχουν, μη βλέπετε που σκοτώνονταν αδέρφια στον εμφύλιο. Τώρα μην πέστε να με φάτε, παλιά ξέρετε αυτά ήταν τζιζ τα θέματα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Δεν τα ακούσες, θρησκευτικά, εμφύλιο και τέτοια ποτέ. Αλλά θέλω να καταλήξω, ανεξαρτήτως μεμονωμένων περιστατικών, έτσι, που σκοτώνονταν αδέρφια μεταξύ τους, ξαναλέω. Δεν ήταν κακοί, υπήρχαν καλοί και κακοί. Όλοι το, τουλάχιστον η πρόθεση και η αφετηρία ήταν το καλό της πατρίδας, μετά το κάθε ενός η πρακτική και τι ακολούθησε.
0: Πάντα υπήρχε παραπληροφόρηση, ρε Δημήτρη, ανάμεσα, ναι, στον, ναι, Έλληνα. Εγώ εκεί το καταλήγω. Πάντα είχαν συμφέροντα, ήμασταν λίγο πιο υποβαθμισμένοι σαν λαός, ήμασταν και μετά από πόλεμο δεν μορφωνόμασταν, οπότε όλα αυτά συμβάλλανε στο να διαχωριστούμε. Όλοι κυνηγάγαν το καλό, δεν αντιλήγω. Βέβαια υπήρχαν.
1: Ξεκίνησαν να κυνηγούν. Ναι, μετά υπήρχαν τα συμφέροντα. Δηλαδή, υπήρχαν από του πραγματασφαλίτε, δηλαδή του προδότε, αυτού που τα βρήκαν με του Γερμανού, νομίζω ότι όλοι οι άλλοι για καλό θέλανε, ξεκίνησαν να θέλουν. Από τη μια πλευρά ήταν ο Άρης Βελουχιώτης, από την άλλη ήταν ο Ζέρβας.
2: Κοίταξε τώρα. Ναι,
1: ναι, για, όλα αυτά συζητιούνται. Ναι.
0: Υπήρχαν πολλέ ομάδε.
1: Η πρόθεση εννοώ, δηλαδή δεν ήθελε κανένα μόλι απελευθερωθήκαμε να πάει να μα παραδώσει σε άλλου κατακτητέ.
2: Πολύ σύντομα, διαβάζοντα την ιστορία, νιώθεις ότι η σκέψη έγινε πάμε για το καλό μα πατώντα του υπόλοιπου. Δηλαδή. Η σκέψη του ενός για το άλλο ήταν, ναι, να πατήσω, ναι, ναι, τον απέναντι.
1: Κακός, ναι,
2: δεν ήταν ότι.
1: Εκεί την πλήρωσαν πολύ αριστεροί.
2: Ναι, δεν υπήρχε ότι εγώ θα σας αποδείξω ότι αυτός είναι ο δρόμος και θα σας πάρω όλους μαζί να τον πάμε. Και ναι. Ήτανε, θα πάμε τον δρόμο, ναι, με τους δικούς μας και εσείς τον Κιάδα.
0: Και επίσης είχαν το προβάδισμα οι δεξί, γιατί η κατένθεση της χώρας, η πολιτική ήταν δεξιά. Ήθελε να πάει με τη Βρετανία, ήθελε να πάει με τους συμμάχους, δεν να πάει με τους Ρώσους. Αν ήταν άλλη κατένθεση, θα είχαν μείνει στις σελίδες ιστορίας πιο μαύρες σελίδες για τους αριστερούς. Γιατί να θυμίσουμε, υπήρχαν παραστρατηγικές οργανώσεις που ήταν με τις ευλογίες του κράτους, όπως οι Χίτες.
1: Φυσικά και σαν σήμερα, ναι, όπως οι Χίτες. Και ας πάμε στο σαν σήμερα, γιατί σαν σήμερα σκοτώσανε με αυτόν τον βάρβαρο τρόπο. Δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο, εκείνο το ασπρόμαυρο με τον κόκο, όπου πραγματικά μέλη παραστρατιωτικής, παρακρατικής για την ακρίβεια, οργάνωσης. Κάποιοι λένε υπό τις εντολές της τότε βασιλίσσης Φρυδερίκης, δεν έχει αποδειχθεί ποτέ αυτό, σκότωσαν τον Γρηγόρη Λαμπράκη το 1963, Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας, την ώρα που διαδήλωνε για την ειρήνη. Έτσι, κοίτα πως τα έφερε η κουβέντα και φτάσαμε και στο σαν σήμερα. Πάμε όμως, ας το τελειώσω μια, δεν είναι και πολύ μεγάλο. 27 Μαΐου, παιδιά, Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ. Σήμερα ημέρα επιγούσης ιατρικής.
2: Μη σας τύχει.
1: Μη σας τύχει, όπως το λες. Παιδιά, σας σήμερα το 1679 θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus. Πρόκειται για νόμο που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Ξέρετε, η Αγγλία δεν έχει σύνταγμα.
2: Ναι,
1: το,
2: ναι,
1: ξέρετε,
2: ναι,
1: αυτό. Ναι, ναι. Έχει 2-3 κείμενα, νομίζω 3 είναι. Είναι το Habeas Corpus 1, είναι η Magna Carta 2 και άλλο ένα, πάνω στα οποία στηρίζεται όλη η υπόλοιπη νομολογία. Δεν έχει δηλαδή σύνταγμα, δεν έχει άρθρα.
0: Αμέσως, νομίζω πρέπει, ναι, να αλλάξει και πολίτευμα για να φτιάξει σύνταγμα.
1: Ναι,
0: λόγω βασιλιά.
1: Λογικό μου ακούγεται. Σαν σήμερα, Τσέχοι και Σλοβάκοι σκοτώνουν τον αρχηγό της Γκεστάμπο, τον Ράινχαρντ Χέντριχ, το 1942.
2: 42.
0: Έχει γίνει άραγε ταινία γι' αυτό. Υπάρχουν ακόμα πολλά θεματάκια, φίλε.
1: Στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας, σε Θανάση, η σουλό για τις πληροφορίες της ταινίας, και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάμπο, ο οποίος θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα. Επιχείρηση ανθρωποειδές. Πώς έχει γίνει.
0: Όχι, έχει γίνει. Το θυμήθηκα τώρα. Μπράβο. Μπράβο. Και παίζει, νομίζω.
1: Μπράβο
0: και
1: σε σένα.
0: Ο Μπεν Κίνγκσλεϊ έκανε τον.
2: Και στον Μπεν, μπράβο.
0: Νομίζω ο Μπεν Κίνγκσλεϊ έκανε τον Γερμανό.
1: Σαν σήμερα το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για τον Καλλικράτη. Αφήστε το αυτό. Θέλω να σας πω ότι ψήφισαν. Το Πασόκ προφανώς ψήφισε υπέρ.
2: Ναι.
1: Και τρεις ανεξάρτητοι ψήφισαν υπέρ. Νουδού Κουκουέ, Λαός και ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν παρόν. Και θέλω να καταλήξω στο εξής. Η Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρόν.
3: Όχι, παρούσα.
1: Παρούσα, ναι.
2: Συγγνώμη. Νομίζω παρόν το λένε.
1: Τέλος πάντων, λέω ότι είχε από τότε δική της πορεία, ρε παιδί μου. Το πήγαινε μόνη στο τρένο.
2: Περίμενε, γιατί η Νέα Δημοκρατία τι ψήφισε.
1: Κατά.
2: Α,
1: Ναι, ναι.
2: Okay.
1: Φοβερό.
2: Νομίζω ότι όλοι οι
1: αντιπολίτευση. Δεν είναι δηλαδή ότι τώρα, α πούμε, επειδή όσο να είναι και λόγω τη ιστορία τη και λόγω τη εμπειρία τη και τη πορεία τη, κάνει το δικό τη. Ναι. Από τότε είχε το δικό τη το τρένο, το πήγαινε.
2: Mm-hmm. Αναρωτιέσαι τώρα, εκείνοι που είχαν ψηφίσει, α πούμε, κατά. Μετά δεν του άρεσε. Πώς το κάνανε.
1: Τώρα τι είναι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Francis Beaufort, ναύαρχος του Βρετανικού Ναυτικού, γαλλικής καταγωγής, δημιούργησε την κλίμακα Beaufort για τη μέτρηση της έντασης του ανέμου. Ξέρετε, η κλίμακα Beaufort ή η κλίμακα Ρίχτερ. Η Ρίχτερ δεν μετράει την ένταση, μετράει τις καταστροφές. Δηλαδή με βάση τις καταστροφές είναι, λέει ότι στο συγκεκριμένο, στα συγκεκριμένα
0: ρίχτερ. Σε αυτό που είπες πάντως υπάρχει όντως ταινία, επιχείρηση ανθρωποειδές του 16 και παίζει ο Κίλιαν Μέρφυ και ο Τζέιμς Ντόραν.
1: 2016.
0: Ναι, άρα είναι πολύ ωραία ταινία.
1: Και καινούργια.
0: Είναι ολοκένουργια.
1: Έλα ρε. 1933
3: σας 10 χρόνια πριν το ολοκένουργια.
0: Είμαστε γέροι άνθρωποι πλέον. Το 16 μας φαίνεται πιο δίπλα.
1: 1933 σας σήμερα γεννήθηκε η Ζωζό Σαμπουτζάκη. Αν ευσταθεί η φάση αυτή.
0: Πες το στη Ζωζό αυτό.
1: Σωστά. Λοιπόν,
3: χρόνια πολλά να τις πω.
1: Μα πες 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Ό,τι θέλετε να μας πείτε. Αμέσως θα ανοίξω τις πόρτες και τα
2: παράθυρα. Να πήγε χθες κανένας μάπας λες.
1: Να πούμε.
2: Στο Τσίπρα.
0: Ναι, είχε κόσμο, να μας πει.
1: Κόσμο είχε.
2: Είχε πάρα πολύ.
1: Είχε, πάρα πολύ.
2: Είχε ναι. Βέβαια αυτό το έτσι κυκλικό που
1: είδαμε
2: και το
1: θυσίο είναι λίγο γούβα. Δηλαδή.
0: Είναι νέα η μόδα αυτό το κυκλικό πόντιο.
2: Νομίζω ότι εμείς εδώ το πρωτοείδαμε από τον Κασελάκη στο Σύνταγμα. Αυτό το κυκλικό που μπαίνει και γύρω
0: Το είχαν νομίζω από πρόπερση. Το εμφανίσανε Τραμπ στην καμπάνια του και Biden.
2: Έξω εντάξει κάνουν πολλά τέτοια.
0: Οπότε το έφερε ο Κασελάκης πρώτο. Το είχε πιο εύκολο δανεικό.
1: Καλά, Τραμπ δεν φοβάται να πούμε το 360 που τον πυροβολούν όπου τον βρούνε.
0: Καλά,
2: εκεί κάνουν κάτι τέτοια μικρά. Ιδέες βάζουν δύο μπάλες άχυρο. Α πούμε, καθίστε πέντε πολίτες και τα λένε.
0: Εμένα ξέρετε δεν μ' άρεσε καθόλου. Δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό το σχολιάκι του Μασάτου με το χιλάκι. Άδικη επίθεση.
1: Την έχουμε σήμερα καλεσμένη του Μασάτου. Για πες μας. Κάψε μας τον καλεσμένο.
0: Α, δεν στο καίω. Να τη πει ότι ήταν
2: την
0: πολύ.
2: Έχετε σήμερα.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Ποιο?
0: Έκανε τώρα στην παρουσίαση και ένα αστιάκι λέει να αφήσουμε κι εμείς Περιστέρι να φύγει στον αέρα.
1: Α, σου λέει, ναι, λες γιατί να αναφερθείς.
0: Γιατί, ναι. Από τη τουμασά του με πόνεσε.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Γιατί ξέρεις, είναι η επικοινωνία που έχει τόσα χρόνια στα κανάλια για όλα τα κοινωνικά ζητήματα. Αυτό ήταν άδικο σε μια μάνα, από μια μάνα.
2: Δεν είναι σε μια μάνα, είναι σε μια πολιτικό.
3: Ναι, πλέον είναι πολιτικό πρόσωπο.
0: Εντάξει, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία κουρτίνα αυτή που έχουμε τραβήξει.
1: Εντάξει,
2: δεν έχουμε τραβήξει κάτι. Καμία κουρτίνα.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά εδώ, αυτό δεν ανέρει το γεγονός ότι έχει χάσει το παιδί της.
2: Βεβαίως.
3: Σε ναι, αλλά έγκλημα. Πρέπει να σταματήσουμε τώρα να την κρίνουμε έτσι και να κρίνεται πολιτικά, ρε
1: και
3: παιδί.
1: Και για άλλα. Αλλά αυτό δεν αναιρείται. Όχι, συζήτηση κάνουμε. Θεωρείτε ότι αναιρείται. Επειδή κατέβηκε στην πολιτική, αναιρείται το γεγονός ότι έχασε τόσο. Τη δολοφόνησα το παιδί, γιατί έτσι
2: δεν μπαίνει σαν επιχείρημα στην πολιτική αυτό πια.
1: Δεν μπαίνει.
2: Όχι.
0: Για μένα μπαίνει.
3: Εγώ συμφωνώ με τον Βασίλη.
2: Γιατί αν μπει, θα πρέπει όλοι να πάμε να σταυρώσουμε και να μην ξαναμιλήσουμε για πολιτική. Αν μπαίνει όχι, αυτό σαν επιχείρημα,
1: δεν είναι μέρος.
2: Εγώ νιώθω ότι θα πρέπει να τη ρίξω την ψήφο και να τη ρίχνω και κάθε φορά.
0: Μα με αφορμή αυτό το γεγονός βγήκε.
1: Τη πολιτική τη ύπαρξη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το αφήγημα ποιο είναι, που μπορεί να μην το λέει ούτε η ίδια.
2: Ναι.
1: Ότι δεν βρήκα το δίκιο μου ως πολίτης, πάω να πάρω τα ενία της εξουσίας στα χέρια, μπας και βρω το δίκιο μου αλλιώς.
2: Αυτό γίνεται απόλυτα δεκτό. Όμως τη στιγμή που θα γίνεται αντιπολίτευση σκληρή ή ένα σχόλιο σκληρό, δεν θα λέμε αν είναι δυνατόν απέναντι σε μια μάνα ή απέναντι σε μια πολιτικό αρχηγό.
1: Ναι, το ακούω αυτό που λες, αλλά δεν είναι μέρος της ύπαρξης της πολιτικής και αυτό. Εσύ λες όχι, δεν το βλέπω. Να σου θυμίσω.
2: Δεν είναι προς υπεράσπιση, είναι προς ανάγνωση της κατεύθυνσής της.
1: Okay,
2: δεν μπορεί να είναι προς υπεράσπιση.
1: Να σας θυμίσω, εσείς είστε και μικροί, δεν μπορεί να μην το έχετε ζήσει. Η Ντόρα Μπακογιάννη στην πολιτική κατέβηκε με το ματωμένο λάβαρο του άντρα του σκοτωμένου.
2: Βεβαίως.
0: Την επόμενη εβδομάδα.
2: Όταν γινόταν αντιπολίτευση, φαντάζομαι, όταν γινόταν κάποια σκληρή κριτική και σε μια γυναίκα τότε σε θέση εξουσίας,
1: ναι.
2: Δεν έλεγε κανείς πως μιλάτε έτσι στη χείρα.
1: Όχι, αλλά σίγουρα δεν της έβριζε και τον νεκρό άντρα.
2: Μα δεν έβριζε κανείς τον νεκρό άντρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέω.
2: Στην πολιτική επικοινωνία λες Περιστέρι, ας πούμε, το σχολίασαν, το ναι. Καυτηρίασαν.
1: Okay, όχι, εμείς λέμε. Πάμε άλλο αυτό.
2: Ναι.
1: Εμείς λέμε για τη συζήτησή μας ότι το ξεχνάμε τώρα, λες εσύ, το ότι είναι μάνα νεκρού παιδιού.
2: Όταν πρόκειται για πολιτική και αυτά τα επιχειρήματα, δεν ξεχνάω γιατί κατέβηκε και το σέβομαι και το δέχομαι. Ασχέτως αν διαφωνώ με ό,τι λέει, συμφωνώ.
1: Ναι,
2: αλλά
1: ναι.
2: Ό,τι λέει, δεν θα βάζω μετά ότι δεν μπορώ να διαφωνήσω γιατί είναι μια μάνα που τη σκοτώσαν το παιδί. Αυτό
1: όχι,
2: είναι
1: δεν
2: de facto.
1: Είπαμε αυτό,
2: ναι.
1: Δεν είπαμε αυτό.
0: Βέβαια, σε υπεράσπιση τη Ντόρα Μπακογιάννη για αυτό που είπε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά να πούμε ότι μπήκε στη Βουλή σε μια εποχή που δεν υπήρχε άλλη γυναίκα. Εντάξει, ήταν δηλαδή μόνη της.
1: Υπήρχε ένα ψαρόδα μπενάκι, φιλέ.
0: Υπήρχε.
1: Βέβαια, η πρώτη γυναίκα βουλευτής.
0: Έχει ζήκιο.
1: Ναι, ωραία, πρόεδρος της Βουλής.
0: Ναι,
1: δεν ήταν η πρώτη βουλευτής.
0: Ήταν και μόνη της.
1: Η γυναίκα πρόεδρος της Βουλής ήταν.
0: Βέβαια, αυτό, βέβαια. Παιδιά, και... θυμάμαι, νομίζω ήταν μόνη της. Νομίζω το είχε πει και
2: στην συνέντευξη. Όχι, παιδί μου.
1: Όχι, ρε, δεν είχε γυναίκες στη Βουλή. Η Δαμανάκη δεν ήταν.
2: Ήταν
1: τότε,
2: και υποχρεωτικό ήταν... ήδη.
1: Είσαι καλά.
2: Ναι, ναι.
1: Σίγουρα. Τέλος πάντων.
2: Παπαρίγα.
1: Η Βασούλα Παπανδρέου.
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
3: Ήταν λιγότερες τέλος
2: πάντων. Ήταν ίσως η πρώτη σε πολύ μεγάλες θέσεις εξουσίας τύπου υπουργός εξωτερικών και τέτοια, ας πούμε, δεν ξέρω αν ήταν άλλη πριν.
1: Λοιπόν, μάπες, πάμε σε εσάς. Θέλω λίγο ένα μικρό στοιχείο άσχετο και σχετικό, γιατί ξέρετε ότι κάνουμε ένα recap στην αρχή της. Ένα ACAP recap για την ακρίβεια. Στο μάπες την πρώτη ώρα. Εκεί που μας ακούνε και οι συνάδελφοι. Καλημέρα στον Γιάννη τον Κορδόνη. Καλημέρα στον Βαγγέλη το Χαρισόπουλο, καλημέρα στον Ξενοφόντη το Σκιτζή, καλημέρα στα κορίτσια μας που μας ακούνε, καλημέρα.
2: Καλημέρα στο πρωινό του Αλτένα.
1: Παιδιά, βλέπω. ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Βάζουν μπροστά τις μηχανές για να μας ηχογραφήσουν.
2: Βάρδια υπάρχει.
1: Να πω καλημέρα, έτσι, μια αγάπη, με πολύ αγάπη στη Δέσποινα την Καμπούρη, η οποία, παιδιά, είναι φοβερό ότι όταν πέφτει το όνομά μου που πέφτει πολύ συχνά στο πρωινό, ξέρεις από πριν τι θα πει.
0: Ναι. Γιατί νευρίασε χθες μαζί σου πάλι.
1: Πάντα νευρίασε μαζί.
0: Τώρα σε ένα TikTok.
2: Δεν του είχαν βγάλει ωραία πλάνα δίπλα, τον είδε και τα πήρε.
1: Τα άλλα δεν θέλει να ασχολείται μαζί μου, την αναγκάζουν την κακομοίρα.
0: Oh.
1: Τι να κάνεις. Καλημέρα, Δεσποινάκη. Θα σου δώσω, αν θέλεις, να σου δίνω κάποια βιντεάκια ή κάτι για να έχεις και το Σαββατοκύριακο να ασχολείσαι κάπως μαζί μου.
2: Έχεις best of σου.
1: Ναι, γιατί είναι και τριήμερο τώρα, θα τον πιείς. Άμα δηλαδή φαντάζομαι ότι θα ασχοληθείς Παρασκευή και μετά ξανά Τρίτη.
2: Πω.
3: Δύσκολο. Δύσκολο.
1: Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, βλέπω μια σειρά. Θα μου πείτε τώρα. Ναι, τέλος πάντων, βλέπω βρετανικές σειρές στο Netflix, είναι πάρα πολύ καλή και θα σας την προτείνω. Αφήστε το όμως. Είναι πάρα πολύ καλή. Είναι αυτές τις σειρές μιας σεζόν.
0: Το Legends θα ξεκινήσει που σου πάρε.
1: Θα το ξεκινήσω αμέσως μετά. Τελειώνω στους 6 επεισόδια. Είναι καλή.
0: Και αυτό έτσι είναι.
1: Είναι μια κοπέλα που ήταν stripper σε ένα κλαμπ και ξαφνικά εξαφανίζεται από όλους και από όλα.
2: Άσχημη, ε.
1: Όχι, εντάξει, μια χαρά. Ούτε άσχημη ούτε όμορφη.
2: Okay.
1: Είναι μια κοπέλα, έτσι, είναι μυγάδα, έχει τη σχέση τη και ξαφνικά κάτι γίνεται, μια δολοφονία. Αυτή εξαφανίζεται και τη βρίσκουμε, έτσι ξεκινάει η σειρά, με οικογένεια με 4 παιδιά σε μια πόλη έρημη. Και όπως καταλαβαίνετε, το παρελθόν της χτυπάει την πόρτα. Έρχεται αυτός που υποτίθεται ότι έχει σκοτωθεί.
2: Ναι.
1: Την ίδια μέρα σκοτώνεται ένα άλλο πιτσιρικάς και αυτός που έρχεται θέλει να την δει. Και την έχει ανακαλύψει.
2: Εμείς τι ψάχνουμε.
1: Τη λένε Κάση και τώρα τη λένε Μέγκαν.
2: Εμείς τι ψάχνουμε. Το παρελθόν της.
1: Τι έχει συμβεί με αυτήν.
2: Ωραία.
1: Αν αυτός όντως ζει, γιατί είναι το θύμα το που είχε σκοτωθεί τότε. Γιατί ακόμη έχουμε υπόνοιες ότι έχει ξανασκάσει.
2: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει και μια παράλληλη ιστορία τωρινή ενός παιδιού που έχει εξαφανιστεί επίσης.
2: Άσχετο με την Κάση Μέγκαν.
3: Μάλλον όχι.
1: Στα ίδια λιμέρια κινείται και. Εξαφανίστηκε την ίδια μέρα με τον άλλο τον νεκρό που επανεμφανίστηκε τώρα.
3: Μετά 17, από πόσα χρόνια.
1: 17 Απριλίου. Πάνω από 10 χρόνια.
0: Εποχή ή μιλάει για το
1: όχι τώρα, το ρινό.
2: Τώρα στριπτιτζού δεν σου λέει.
3: Πώς τη λένε τη σειρά.
2: Είχε από παλιά.
0: Είχε και το 70.
1: Κάτσε το 60. Λοιπόν, θα σου πω πώς τη λένε, αλλά θέλω άλλο να πω τώρα.
0: Η στριπτιτζού που χάθηκε.
2: Θα βλέπατε σειρά.
1: Μια στριπτιτζού. Μα τι στριπτιτζού.
2: Θα βλέπατε σειρά εποχή με τέτοιο, ας πούμε, λίγο πιο σεξουαλικό ροζ περιεχόμενο.
0: Εννοείται.
3: Μπρίτζερτον.
0: Τι Bridgerton,
3: γιατί
0: παιδιά,
3: δεν είναι, δεν κάνουν και δεν φασώνονται και φουλ.
0: Συγγνώμη, πρώτοι το κάνουν αυτό το Tudors.
2: Επίσης.
0: Τριολέ, να είμαστε καλά.
2: Ναι,
0: μετά...
2: Και κάνανε και λίγο πόλεμο έτσι για τα προσχήματα.
0: Ναι, μετά Lord of the Rings, Viking εκεί που ήταν και πιο άγριο.
2: Στο Lord of...
0: Όχι το Game of
2: στο
0: Thrones.
2: Στο Game of Thrones πολύ.
0: Yeah, όποιος
2: έβρισκε. Εκεί
0: αυτό είναι, εδώ είπα Lord. Είχε. Εποχής και σεξ είναι ωραίο. Γιατί είχε πιο βρωμιάρικο.
2: Στο Lord δεν το κάνανε.
0: Δεν το κάνανε.
3: Όχι, όχι.
0: Κανείς με κανένα τέτοιες ταινίες.
3: Είχανε να σώσουν τη μέση γη τώρα. Δεν είχανε χρόνο.
2: Γιατί υπονοούμενα... στο Game of Thrones λίγα προβλήματα είχανε.
0: Παιδιά με δουλεύεις.
1: Λοιπόν, το βρήκα.
0: Ο Σαμ και ο Φρόντο και δεν φασόνονται να τελειώνουν.
1: Ένοχο παρελθόν λέγεται.
2: Α,
0: οκ.
1: Είναι στο Netflix, ένοχο παρελθόν, πάρα πολύ καλό.
2: Τουρκική παραγωγή είπες.
1: Όχι, παιδί μου, Βρετανική σου λέει. Λοιπόν, πού θέλω, γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Και το έκτισα γιατί να μην λέω κάτι άσχετο. Λοιπόν, σε κάποια φάση είναι αυτές οι δύο φίλες στο μπαρ.
2: Η Μέγκαν και μια άλλη.
1: Όχι, οι δύο φίλες είναι η κόρη της Μέγκαν και μια φίλη της. Μικρά κορίτσια μιλάμε τώρα, 17 ρικά. Ή 18, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και προσέξτε τώρα, πάει αυτός ο οποίος εξαφανίστηκε. Δεν σας νοιάζουν οι λεπτομέρειες. Ένας πιτσιρικάς που τους την πέφτει και τους ρίχνει το ρούφι στο ποτό. Το χάπι του βιασμού.
2: Αυτό το GBGS πώς το λένε.
1: Αυτό. Ναι. Και τι κάνει μια πιτσιρίκα που την έχει ψηλιαστεί. Παίρνει το δάχτυλό της, το βάζει μέσα στο ποτό και φοράει αυτή ένα μανό, μια όζα. που λένε και στη
2: Θεσσαλονίκη. Κάτι το περνάει.
1: Που λοιπόν αλλάζει χρώμα. Αν σου έχουν ρίξει το ρούφι.
3: Wow,
1: και όντω βάζει το δάχτυλο. Αυτό μιλάει με τη φίλη τη. Την ώρα που γυρνάει την πλάτη του, βάζει το δάχτυλό τη. Βλέπει ότι αλλάζει χρώμα το νύχι τη. Ναι, ναι, ναι. Και τη λέει πάνω να φύγω. Θέλω να σου πω, τη λέει την παίρνει στο μπάνιο και τη λέει πάνω να φύγουμε τώρα. Σου έχει ρίξει γι' αυτό αυτό.
2: Τι λε τώρα.
1: Κοίτα, λέω. Στη Βρετανία. Και γι' αυτό σα έχω πει όλη αυτή την ιστορία και που με πάει μέσω χαλκίδα. Για να καταλήξω, υπάρχει αυτό.
0: Θα το ψάξουμε τώρα. Πάντω στη Βρετανία είναι πολύ μεγάλο θέμα.
2: Πολύ πρόβλημα. Παιδιά, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή το, σε φεστιβάλ έξω ας πούμε βάζουν αυτοκόλλητα πάνω έτοιμα από τα μπαρ τέτοια για να περνάει ας πούμε το καλαμάκι μόνο μέσα. Τρομερά πράγματα.
3: Υπάρχει αυτό, παιδιά.
2: Υπάρχει, ε.
1: Ναι. Να το, η Κατερίνα.
3: Πώς λέγεται. Το 2017. Μανώ κατά του βιασμού λέει...
2: Φαντάσου την ανάγκη είναι... τώρα που το έφτασε αυτό να
0: δημιουργηθεί. Undercover color. Να σου πω κάτι, φίλε, από τη στιγμή που έχουν πολλά τέτοια περιστατικά στη Βρετανία, αυτό που λέει ο Βασίλης, οπότε μου έκανε πολύ λογικό να υπήρχε και παράβο. Και θα ήταν πολύ ωραίο να είναι και πολύ διαφοριζόμενα αυτά.
1: Και ό,τι χρώμα, μήπως είναι βερνίκι πάνω από το χρώμα, δηλαδή να μην είναι θέμα χρώματος.
2: Εδώ οι φίλοι Αθηνά μας λέει έχουν βγει και αντίστοιχα γκλος που τσεκάρει στο ποτό. Στείλε μωρή link να δούμε.
1: Τι γκλος μωρή, βάζει τα χέρια σου. Μόνο το βάζει τα χέρια σου, το ορτόπιε.
2: Προφανώς αν το ακουμπήσω, με βλέπει εσύ και μου λες ότι σου γίνει μπλε το στόμα, ξέρω εγώ τι παίζει. Ξέρω εγώ πώ το δοκιμάζει.
1: Όπως όταν τρώμε μούρα.
2: Ναι!
0: Μωρέ, παλιά τι ήταν που άλλαζε χρώμα η γλώσσα σου. Όχι κάτι που
3: τα γλυφιτζούρια
2: τα μπλε. Τα μπλε γλυφιτζούρια σίγουρα και κάποιες τσίχλες.
3: Μπορεί. Πάντως αυτή η σειρά βασίζεται σε best seller, λέει.
1: Ναι.
3: Σε βιβλίο.
1: Ναι, σου λέω τώρα.
3: Κόμπεν Χάρλαν, ο συγγραφέας. Υπάρχει λοιπόν πάντως αυτό το βερνίκι από το 2014 βλέπω.
1: Ορίστε.
3: Ότι υπάρχει.
1: Λοιπόν, Vodafone Tech Heroes, παιδιά, χάλασε η συσκευή σου. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου. Μην ανησυχείς, μην αγώνεσαι, φτιάχνεται. Εντοπίζει λοιπόν η ομάδα Vodafone Tech Heroes το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να μην ξανάρχεστε, για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση για να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στο κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Πάμε λίγο σε μάπες, παρακαλώ.
2: Βεβαίως, να πούμε καλημέρα εδώ στη Γιούλη που μας ενημερώνει για το best seller βιβλίο της σειράς που παρακολουθείς. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη. Καλημέρα στο Γιώργη. Τι μας λέει. Τσεκάρετε, λέει, για τα θέματα που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Τι είναι το The Nordic Document, η αρχή της κατάληξης της Ελλάδας, λέει, μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Μ' αρέσουν αυτές οι θεωρίες των μαπών πάρα πολύ.
1: Πολύ. Κάποιος το πάλι πώς είπες και θέλει κάποιος να το διαβάσει. Τι είναι θεωρίες όμως.
2: Δεν ξέρω. The Nordic Document, λέει, προφανώς από εκεί θα καταλάβετε, λέει, ότι ήταν η αρχή της κατάληξης της Ελλάδας μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, πώς την πάτησαν οι αριστεροί κλπ.
1: Ναι.
2: Καλημέρα λοιπόν στην Άντια μας που λέει λαοθάλασσα χθες, προφανώς εννοείς του Τσίπρα, και συμπληρώνει. Είδαμε και τους έμπειρους που κυβερνούν 40 χρόνια. Καλημέρα στο Λευτέρη μας. Δεν ήρθε, λέει, ο Βασίλης νωρίς σήμερα, απλά άργησε λιγότερο. Τεχνικά, ναι, έχεις δίκιο.
1: Αυτός είναι έμπειρος που δοκίμασε και ο ελληνικός λαός τον παρόπλησε. Και επανέρχεται. Δεν είναι ούτε με τη μία πλευρά τον τελείως πώς να πω, τελείως άπειρον, ναι, όπως είναι η Καριστιανού. Δεν είναι και με την άλλη πλευρά των επαγγελματιών πολιτικών. Ο επαγγελματίας είναι πολιτικός, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι των κυβερνήσεων που είναι εκεί σταθερά.
2: Που έχει κάνει δεύτερη ευκαιρία, τρίτη,
1: αυτό,
2: πέμπτη,
1: όγδοη. Είναι κάπου στη μέση. Έγινε πρωθυπουργός, απέτυχε. Ξεκάθαρα με την έννοια των εκλογών εννοώ απέτυχε. Εννοώ τον ο λαός έκρινε ότι απέτυχε 5 φορές και τώρα επανέρχεται. Αυτό είναι το. Είναι άλλη συνθήκη τώρα του Τσίπρα.
0: Θέλω...
1: Οπότε λέμε πως έμαθα τα λάθη του. Εκεί είναι το κόνσεπτ. Ναι,
0: δεν ξέρω αν θα έχει μάθει το λάθη. Πάντως έτυχε να ακούσω χθες σε ένα δελτίο εκείνη την ώρα είχε live την Κυριακή Καρσιανού που βγήκε και που είχε πάει να δηλώσει.
2: Για τις υπογραφές
1: στον
0: Άριο Πάγο. Λοιπόν, μπράβο. Έκανε τις δηλώσεις μετά έξω από τον Άριο Πάγο. Σαν πολίτης. Έτσι. Γιατί, όταν είπε ότι θα κάνει ένα κίνημα, ήθελα να την ακούσω με ενδιαφέρον, γιατί όντως με είχε τρομοκρατήσει και εμένα όλο αυτό το δυστύχημα και το βρήκα πάρα πολύ λογικό.
1: Ποιο στίχημα σε είχε τρομοκρατήσει?
2: Το δυστύχημα.
1: Το δυστύχημα. Α, το δυστύχημα.
0: Ναι, οπότε το βρήκα πάντα το βρίσκα πολύ λογικό ένας άνθρωπος να ξεπηδήσει μέσα από αυτό το δυστύχημα και να κάνει κάτι το οποίο να θέλει να αλλάξει την κοινωνία. Οπότε με είχε χαροποιήσει. Εντάξει, όλα τα άτομα που μάζεψε γύρω-γύρω, όλοι οι άνθρωποι που προσελγίσανε, μπορεί να μην είναι τα κατάλληλα, ίσως να το ξαναδεί, ίσως έπρεπε να το είχε δει.
1: Ωραία, ίσως... τι είπε στον Άριο Πάγο, περιμένουμε ακόμη να
0: μας. Δεν μου άρεσαν καθόλου οι δηλώσεις της.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο λόγος της δεν είπε τίποτα, επαναλάμβανε συνέχεια 5-6 λέξεις, είχε πάρα πολλά κενά, πολύ άγχος και κρέμαγε. Δηλαδή ακόμα δεν ήταν έτοιμη. Νιώθω ότι πιέσαν πάρα πολύ να παρουσιάσει ένα κίνημα το οποίο δεν ήξερα καν ακόμα αν πρέπει να το παρουσιάσει. Τα βίντεο, οι διαδηλώσεις, οι εκδηλώσεις. Λέει θα κάνει τώρα εκδήλωση, λέει στην Αθήνα, ανακοίνωση. Ναι. Πώς θα το μαζέψει?
2: Μήπως ρε παιδί μου αυτή ξέρουν ύψιλο, έχουν καταλάβει πάνω κάτω πότε θα γίνουν εκλογές και σου λέει να προλάβουμε να είμαστε σε αυτές μέσα.
1: Ο Σαμαράς πάντως που θα κάνει κόμμα μας, είπε η κυρία Κοραή.
2: Το αργεί
1: γιατί ξέρει, σου λέει ότι δεν πρόκειται να κάνει το φθινόπωρο.
2: Θα μπει τελευταίος για την έκπληξη.
1: Αυτοί όλοι αγχωθήκανε ότι θα κάνει το φθινόπωρο εκλογές.
3: Ακόμη λέγεται αυτό πολύ
1: πάνω. Ναι, αυτό σε όλους τους τόνους έχει διευκρινίσει ότι θα κάνει στο τέλος της τετραετίας.
0: Μπήκαμε καλοκαίρι.
2: Πάντως τώρα που το είπες,
3: στη ΔΕ θα αναγγέλλονται αυτά συνήθως.
2: Ναι. Ναι.
3: Εντάξει, και εκεί είναι το.
0: Μπορεί να γίνουν
1: μπορεί
2: και ένα μεσημεράκι στην Ερτένα.
3: Εγώ πάντα ξέρω όταν υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις, σου λέει ότι θα το ανακοινώσει στη ΔΕΘ.
1: Στη ΔΕΘ γίνονται οι ανακοινώσεις για τα μέτρα, όχι για εκλογές. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ εκλογές να έχουν.
2: Μωρέ, ένα μεσημεράκι στην Ερτένα θα το πει, μπροστά στον πίνακα εκεί στο γραφείο του.
1: Ναι, μωρέ, θα πάει. Τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι δεν θα εξαντλήσει την τετραετία και ότι αυτό είναι ένα τέχνασμα που διαρρέεται για να βγουν τα κόμματα μια ώρα αρχίτερα.
0: Αυτό ακριβώς. Συγγνώμη, οι εκλογές πότε είναι να γίνουν Φεβρουάριο?
1: Κανονικά την Άνοιξη.
0: Την
3: Άνοιξη. Το 27.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Σαμαράς, τώρα που λες, χθες την ίδια ώρα που γινόταν η παρουσίαση εκεί του νέου κόμματος, ήταν στην 8η, σου λέει, παρουσίαση βιβλίου με τον κύριο Καραμαλή. Βεβαίως είναι το νέο ντουέτο της πολιτικής.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάνε παντού μαζί. Πέμπτη, έκτη φορά που βρέθηκαν μαζί σε παρουσίαση βιβλίου.
1: Και κράζουν Μητσοτάκη.
2: Τι θα λένε, τα καλά θα λένε.
1: Τις υποκλοπές, οι οποίες, παιδιά, όταν πρωτοέσκασε το θέμα και γινόταν οι διάφορες δημοσκοπήσεις, φαινόταν ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται. Τώρα τσούκου τσούκου, κοίτα, ήταν βραδύ καυστό αυτό. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι το νοιάζει τον κόσμο από πού και ως πού, ακόμη και τους δικούς σου, τους παρακολουθούσες. Για ποιο λόγο τους παρακολουθούσες? Για να έχεις τα λερωμένα τους καβάντζα, αν και τα χρειαστείς.
2: Και αυτοί γιατί δεν έχουν πρόβλημα.
1: Από τον Άδων και το Βορύδι. Ναι, από τον Άδων, ναι, και το Βορύδι μέχρι τον Καραμαλή, δηλαδή και τους δικούς σου, άστον τον Ανδρουλάκη.
2: Δημοσιογράφοι, πολιτικοί, αντίπαλοι, δικοί σου. Και ξαφνικά βγαίναν, ας πούμε, τύπου ο κύριος Γεωργιάδης και μας λέει: δεν απασχολεί κανέναν αυτόν, έχει τελείως πιέσει υποκλοπές μου, δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιο
1: και
2: θέμα.
1: Κάποιος θα μπορούσε
2: μήπως
1: να πει.
2: Μήπως ψηφίσουμε τελικά με τις υποκλοπές στο μυαλό μας.
1: Και εδώ κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι η ΕΕ που το έκανε αυτό, που είναι αυτοκέφαλη. Αλλά δεν είναι έτσι, γιατί με το που πήρε την εξουσία ο Μητσοτάκης πριν από 7 χρόνια, το πρώτο πράγμα που έκανε, το πρώτο, ήταν να πάρει υπό την διεύθυνσή του, υπό το πρόσταγμά του, την ΕΕΠ.
2: Τι την ήθελε?
1: Το πρώτο πράγμα που έκανε.
2: Τι την ήθελε?
1: Τέλος πάντων.
0: Να υπόβγαιναν ηχογραφήσεις. Δεν είχε κάνει κόπια.
1: Να υπάγεται σε εκείνον.
2: Να κάνει reels.
1: Απορίες θέτω. Ναι. Λοιπόν, μάπες, φωνάζει η Βασιλική. Οπότε εγώ θα σας πω ότι επειδή έρχεται και Πουσουκού και έρχεται και Champions League για τους άνδρες και για τις γυναίκες και όποιον ενδιαφέρεται για την μπάλα, τέλος πάντων, θέλω να πω ότι υπάρχουν ευκαιρίες να μαζευτείτε γύρω από μια τηλεόραση ή από ένα ωραίο θέαμα.
0: Σήμερα, καλά, έχει τελικό Conference League.
1: Ορίστε. Goodies Burger House, λοιπόν, γιατί έχουμε τα νέα Saucy Chicken Burgers, όπως το ακούτε. Κοτόπουλο, πανέα, φράτο, μέσα ζουμερό, έξω τραγανό. Με τις καινούργιες, τις διάφορες, έχουν κάνει διάφορα τερτύπια σάλτσας. Έχω chipotle fire, το οποίο όπως καταλαβαίνετε είναι το καυτερό. Thai pickle, το οποίο είναι το πικάντικο, το spicy όμως, όχι το καυτερό. White barbecue είναι πολύ δυνατό, με απαλή σως, με γεύση barbecue λευκή, έτσι πιο smooth, ρε παιδί μου, πιο mild, δεν μπορώ να βρω την, πιο απαλή την ελληνική λέξη. Και smoky mayo, καπνιστή μαγιονέζα. 4 μπέργκερς, 4 μοναδικές σώσεις και 0 πιθανότητες να διαλέξεις μόνο ένα. Σίγουρα στην αρχή θα πάρεις ή 2 ή 4. Μετά θα καταλήξεις στα 2, θα τρως ένα συν ένα. Δηλαδή 2. Αυτά είναι τα Goodies Burger House ή μέσω του delivery. Μέσω delivery, επισκέπτεσαι Goodies Burger House. Μέσω delivery επίσης θα φέρουν ή goodies.com αλλά και Goodies Application. Κατέβασε το και απόλαυσε. Πάμε για λίγους μάπες και φύγαμε. 2-3 μάπες παρακαλώ. Παίρνω να φύγεις. Ωραία.
2: Καλά, δεν τρέπεσαι λίγο?
1: Φωνάζει.
2: Πόση ώρα φωνάζει?
1: Άντε πάμε. Μάπες, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Ναι, ελάς. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει ελάς. Γιώργος Νταλάρας. Καταλαβαίνετε από πού έχω εμπνευστεί, έτσι.
0: Το προτιμάω από τον Παπα Κωνσταντίνο.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.

0: Καμπάνες Αιγαίων, να πούμε. Ο καθένας τώρα βάζει, να πούμε. Άλλοι φτιάχνουν κόμματα. Άλλοι φτιάχνουν τραγούδια.
1: Μήπως έχουμε και του κυρίου Κρεουνάκη το καινούργιο για το κόμμα.
0: Δεν είναι τραγούδι, σου λέει, του Κρεουνάκη. Είναι μουσική.
1: Να με συγχωρείτε.
0: Τώρα, αν θα βάλουν λόγια κάποια στιγμή σε δεύτερο χρόνο, είναι άλλο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: ο Λέξα δεν γράψει του στίχους. Νομίζω κολλάει.
0: Μιλές πολλά για το Λέξ, γιατί εδώ πέρα τσινάει η κοπέλα που έχει το καπέλο του.
2: Ήταν και στο Final Four ο Λέξ, έτσι.
3: Τον είδα, φυσικά.
0: Γενικά πολύ mainstream ο Λέξ. Εγώ είμαι με μπάκουλη. Θέλω να μου βάλεις και μπάκουλη, Δημήτρη. Θέλω και μπάκουλη τα χαμνά, όπως τα λένε.
1: Σε παρακαλώ.
0: Τα κβάτα, ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Και το τη Νεφέλη Φασούλη το.
3: Πυρ, γυνή και θάλασσα.
0: Αυτά θα βάλει.
3: Ίσως πρέπει να ακούσει και το καινούριο τη Καραπατάκη, ρε παιδί μου, αν και είναι μπαλάντα.
1: Θα το σκεφτούμε.
3: Όχι,
0: δεν θέλω, θα το πω. Δεν θέλω Καραπατάκη, γιατί δεν μας είχε στηρίξει το μαραθώνιο και σπάστηκα.
3: Εντάξει.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Όχι, όλες οι φωνές.
3: Θέλετε μια φορά
0: ακούγονται. Εσύ την αγαπάς.
3: Όχι, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει, την εκτιμώ.
0: Την εκτιμώ.
1: Είναι δικαίωμά σου. Θα πας σπίτι σου μετά να την ακούσεις.
0: Όχι, και εδώ, αν θες να τα ακούσω, το βάλεις. Δεν έχουμε τέτοια εδώ.
3: Θέλετε μια φορά την εβδομάδα να σας μαθαίνω ένα τραγούδι έτσι εντεχνοελαφρολαϊκό από τα ορόσημα των Φασέων.
2: Θέλουμε.
3: Να σας πω με ποιο τραγουδάκι γίνεται χαμό.
0: Ωραία, εμένα μου αρέσουν τα χαμνά. Αυτό μου αρέσει.
3: Αναζητούμε
0: τα κβάντα.
1: Αναζητούμε το φασέικο του καλοκαιριού, το νέο γλέντι. Αναζητούμε.
3: Α, δεν ξέρω.
0: Όχι,
3: έτσι.
0: Μαθαίνουμε ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.
1: Νομίζω καινούρια θα ακούγαμε.
3: Όχι καινούρια.
0: Λοιπόν, μάπες. Τώρα, για όλους εσάς που έχετε βάλει κάτι στο μάτι, το έχετε ζαχαρώσει και πάτε να βάλετε μερικά λεφτά στην πάντα να το πάρετε. Και όλο τα ξοδεύετε, γιατί έτσι είναι και η κατάσταση. Πώς παλιά οι διαχειριστές τσιμπάγανε από το αποθεματικό της πολυκατοικίας.
1: Άντε καλέ.
0: Για να πάρουν δικά τους πράγματα. Τότε θα το επιστρέφανε όμως. Εντάξει. Έχετε τη συνάπη, παιδιά. Δεν έχετε κανένα λόγο να το κάνετε αυτό. Γιατί τσούκου και έχεις και πρόσβαση όποτε γουστάρεις. Είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με τη συνάπη ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεις τα χρήματα όπου είσαι και όποια μέρα και να είναι. Με τον συνάπη αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις. Μην το φοβάστε, παιδιά. Έτσι φοβόσασταν για τις ηλεκτρονικές αγορές μέσω e-shop. Τώρα οι περισσότεροι έτσι τις κάνετε τις αγορές σας. Μην πω για το ότι φοβόσασταν. Λέγατε, άμα έχω λεφτά, έλεγαν οι γονείς μου, άμα έχω λεφτά στην τσέπη, κάνω ψώνια. Άμα δεν έχω, τι να τις κάνω τις κάρτες. Και τώρα μόνο με κάρτες πληρώνετε. Cash cards βέβαια, αλλά έτσι είναι. Αλλάζουν τα πράγματα, προχωράμε. Η Snappi σηματοδοτεί αυτή την επόμενη μέρα. Ο Snappi αποταμιευτικός λογαριασμός είναι λοιπόν 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι. Και φυσικά με τη Snappi έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, το ΤΕΚΕ. Έτσι. Επίσης υπάρχει ωραία προσφορά. Αν μπεις τώρα, τσιμπάς, κερδίζεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Μπες στο www.snappybank.com.
1: Έχουμε ομολογία εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Μάπας, δεν θα δώσω το όνομά σου, φίλε μου. Λέει, εγώ πάντως, να ξέρετε, πήγα διακοπές ζάκινθο με τα λεφτά της πολυκατοικίας.
0: Ναι, σου λέω, παιδί μου, έπαιζε πολύ. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι και κλέφτης. Καλά, εσύ μπορεί να είσαι, αλλά σε κάθε περίπτωση.
1: Για μάπα, να μας ακούσεις τη θάση, αλλά.
0: Το concept είναι. Ναι, για να είσαι μάπα, είσαι μάλλον κλέφτη. Αλλά λέω ότι το κόρτσο ήταν ότι θα τα επιστρέψω, θα τα ξαναβάλω μέσα.
1: Βλέπω εδώ να τα γύρισε. Εδώ βλέπω διακοπές.
0: Κατερίνα Μπούκα και Θανάσης Πασάς μέσα στα κινητά του χωμένοι. Μάλλον για κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να είναι.
1: Σίγουρα.
0: Βασιλική Βαρδάνη στην Ελληνική και τη Ραδιοσκοινωνία και Βασίλη Βλάχο που ξεκινήσαμε μαζί και συνεχίζουμε μαζί την εκπομπή.
1: Δημήτρη Ουγγαρέζο εδώ από τα πρώτα.
0: Σήμερα.
3: Είστε πολύ
2: καλοί. Μαζί είμαστε, σταμάτα σε ακούμε. Απλά έλεγε τώρα εδώ τα εμπορικά σου.
0: Και εσύ. Εγώ φταίω. Συγγνώμη.
2: Στα εμπορικά ενημερώνομαι.
0: Εντάξει, πάμε λίγο στο. Γιατί είναι, τι ήταν αυτό που ενημερώθηκες τώρα, έτσι.
2: Ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα σερί στο Πολ μετά τη χθεσινή του νίκη επί του Παναθηναϊκού από το 2001, 61 νίκες.
0: Τι λες, ρε φίλε.
2: Και ότι ο Μαρέσκα υπέγραψε.
0: Ο
2: Μαρέσκα υπέγραψε στη Manchester City, ο προδότης. Άφησε τη Τσέλσι να πάει σε Σίτι, μας κατέστρεψε.
1: Πρόδωσε.
0: Και ο Παναθηναϊκός υπέγραψε.
2: Ναι. Προπονητή.
0: Ποιος είναι, έναν
2: Νορβηγό. Ταλέντο λένε ότι είναι, 38 χρονών.
3: Για δύο χρόνια.
2: Όχι, ρε, νομίζω δύο συνένα. Δεν έχει σημασία. Σημασία είναι να τον εμπιστευτώ τον άνθρωπο, γιατί φέρνει μια νέα σχολή, το νορβηγικό ποδόσφαιρο, αυτό που βλέπουμε τη Μποντογκλίμ, τη κατοχή, τη δυναμική, του αθλητισμού. Ας τον αφήσουν 2-3 χρόνια να τους τρώσει να δουν.
0: Να μας πεις τι θα κάνω στην ομάδα μας.
2: Καλά, ναι, καλά. Αν είχατε μένα στην ομάδα σας, ήσουν
1: χαμένοι. Τα είχατε λυμμένα τα προβλήματα.
0: Κατερίνα, προσπαθεί 3 φορές να πει κάτι και
3: τέτοια. Ήθελα να σας πω κι εγώ που ενημερωνόμουν τόση ώρα, να σας πω κάτι που διάβασα. Ότι λέει.
0: Θέλω να σου βάλω το φίλερ σου.
3: Ναι, ναι, βάλτο μου.
1: Παρακαλώ. Α, βέβαια, να το κάνουμε official το θέμα, μα είναι.
2: Θέλει και το intro της.
3: Οπωσδήποτε.
0: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
3: Διαβάζω διάφορα life hacks.
0: Και τι σημαίνει life hacks?
3: Είναι κόλπα για να κάνουν τη ζωή σου ευκολότερη.
0: Μάλιστα.
3: Σε απλά πραγματάκια όμως και απλές δυσκολίες που μπορεί να έχουμε. Δηλαδή, όταν έχουμε κάπου ένα αυτοκόλλητο και το βγάζουμε, δεν μένει αυτό το πράγμα που δεν φεύγει με τίποτα.
1: Σας το έχω.
3: Πες.
1: Το σεσουάρ για το μαλλί.
3: Φυσικό βούτυρο.
2: Φυσικό βούτυρο.
0: Όχι μόνο το σεσουάρ για το μαλλί, για το φυσικό βούτυρο θα το φάω.
3: Ρε παιδί μου, θα βάλεις λίγο και αυτό, επειδή έχει φυσικά έλαια, θα αφαιρέσει αυτό το υπόλοιμα του αυτοκολλήτου.
1: Θα βοηθήσει, αλλά ας πούμε, αν είναι σε κανένα τείχο, σε κανένα τέτοιο, δεν μπορείτε να το κάνετε. Με το σεσουάρ ζεσταίνεται πάρα πολύ η όποια κόλλα και έφυγε μόνο του.
3: Ναι.
2: Εγώ
3: ναι,
2: αυτό
3: ναι.
2: Το κόλπο το είχα μάθει λοιπόν τώρα, τρομερή ιστορία, στρατό σε σου μαθαίνει. Είχα δει ένα παιδί που πήγαινε και σου λέγε, ερχότανε και σου λέγε, καπνισές. Λέω, ναι. Λέει, αλλά τσιγάρα. Λέω, όχι, ρε φίλε. Μου λέει, μην το πετάξεις. Και μάζευε όλα τα.
0: Τις γόπες.
2: Όχι, μάζευε όλα τα. Πώς τα λένε, τα πακέτα. Και λέω, τι τα κάνει. Και μια μέρα τον παρατήρησα, πήγαινε με τον αναπτήρα, έκαιγε τα πακέτα και, και έβγαζε το χαρτάκι του φόρου. Και του λέω, ναι, τα κάνει. Μου λέει, τα μαζεύω, λέει, και πάω και του πουλάω του φόρου.
1: Τα
2: πουλάω. Για τα μαύρα τα τσιγάρα, λέει, στο χωριό πίσω. Βγάζω, λέει, πολύ καλό μεγάλο
1: κάμα. Ναι.
0: Τι λες, από
2: το λιτό χορό,
1: παιδιά, τα πουλάγανε. Τα πουλάγανε. Από, και κυρίως έφευγε και πάρα πολύ από σακούλες καπνού. Που αυτά μπορούσες να το βγάλεις ολόκληρο, γιατί δεν έπρεπε να σου σκιστεί εδώ, είδες όπως γυρίζει η γωνία.
2: Όχι, προλάβει.
1: Το χαρτάκι του φόρου δεν καπνίζουν. Τελεία ασφαλεία.
2: Σας προλάβανε πριν το άνοιξε το πακέτο. Όσοι θα τους προλάβουν, εντάξει. Ναι,
0: για τους λίγους που δεν κατάλαβαν επειδή δεν καπνίζουν, τα αφορολόγητα δεν έχουν. Ακριβώς γι' αυτό λέγονται αφορολόγητα. Δεν έχουν αυτή την ταινία της φορολογίας. Την παίρνανε λοιπόν από τα αφορολογημένα και τη βάζανε στα αφορολόγητα για να περνάνε για νόμιμα.
1: Εγώ που στο δεινά, αν είχε πάνω ας πούμε 4 ευρώ.
2: 20 λεπτά το ένα μου έλεγε τότε, το 10.
1: Ναι, ευρώ έδινε σε αυτά που ήξερα. Αν έγραφε πάνω 4. Μου δίνεις ένα ευρώ.
3: Τι λες?
0: Τι λες, στην αξία έδινες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στα 4 ευρώ μου δίνεις ένα και σου δίνω το αυτοκόλλητο.
1: Ναι.
2: Μπίζνα.
0: Εσύ έβγαλε. Είναι μπίζνα που πάνε οι κακομύριδες οι.
2: Το κάνουν ήδη χρόνια, μην αγχώνεσαι.
0: Ή που πάνε οι κακομύριδες οι Ρωμά και ξυλώνουν το σιδηρόδρομο.
1: Αυτό όταν τελειώσουν τα χαρτάκια.
3: Να σας πω και άλλα.
2: Άντε, πες, όρημα. Ναι, συγγνώμη, μας ξύπνησε.
3: Καλά, αυτό μπορεί να το κάνετε. Αν τώρα που είναι η φάση που τρώμε παγωτά, θα βάζετε τα παγωτά.
0: Η πλειοψηφία είναι Ρωμά, έτσι, για να μην φανώ ρατσιστής. Δεν είναι.
2: Δεν φαίνεσαι.
0: Το λέω βάσει των δεδομένων.
3: Θα βάζετε τις συσκευασίες των παγωτών ανάποδα, γιατί έτσι δεν θα σχηματίζεται αυτός ο πάγος που σχηματίζεται στην επιφάνεια των παγωτών. Ένα αυτό. Δεύτερο, όταν θέλουμε να κάνουμε το λεγόμενο.
1: Το ανάποδο, πάρα πολύ χρηστικό και με τις κονσέρβες στο σπίτι, αν έχετε. Τα βάζουμε όλα ανάποδα για να μην κολλάει στον πάτο να
2: πηγαίνει. Και με τη σος.
1: Ναι, όλα αυτά.
0: Εγώ να πω ένα που το είχα δει στην τηλεόραση, δεν πολύ χρησιμοποιείται, αλλά οκ.
3: Παρακαλώ.
0: Από και εγώ την μαλακιά μου. Ναι, στην ντομάτα τον μπελτέ,
1: ναι,
0: αν μαγειρεύεται.
1: Το συμπυκνωμένο. Λαδάκι. Σε όλα αυτά.
0: Ναι, βάζει λάδι και το βάζει στο ψυγείο και, και δεν χαλάει.
2: Να είναι
0: δηλαδή
2: καλά,
0: δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει όλο.
2: Να είναι καλά η μάνα μου.
1: Αν έχει ένα πέστο, αν έχει ένα τέτοιο, λίγο να καλυφθεί από πάνω για να μην πιάσει μούχλα και μένει εκεί όσο θέλει.
2: Και όσοι λατρεύετε τη φέτα, πάντα να έχετε στο ψυγείο σα, δεν χαλάει. Κρατάει και ένα χρόνο άλμη.
1: Βέβαια, όπου παιδιά η άλμη, το νούμερο ένα σως, δεν πρέπει ποτέ να έρθει σε επαφή με ανθρώπινο pH. Το καταστρέψατε όλο. Γι' αυτό βάζουμε αυστηρά το μαχαίρι μέσα και βγάζουμε τυρί. Ποτέ ούτε με γάντι δεν το ρισκάρουμε, γιατί καταστρέφει το ανθρώπινο pH την άλμη.
2: Είναι
3: τι
2: και
3: λες?
2: Ναι, ακριβώς να ξέρετε, μην γλύφετε κουταλάκια για να βάζετε σε μέλια, σε γλυκά του κουρασού, ζαχαρών και χαλάει.
0: Του κουταλιού.
1: Του κουταλιού.
0: Το κουράσι είναι ένα σκεύος το οποίο χρησιμοποιούμε όταν είμαστε μετά τη δουλειά πάρα πολύ χάλια.
2: Κουταλιού.
0: Του κουρασιού. Μήπως είναι το κουτάλι και το κεράσι.
2: Τέλος πάντων. Τα γλυκά του κουταλιού.
1: Του κουταλιού επίσης. Αν είστε τίποτα τύπη έτσι πολύ εξαντρίκ και έχετε στο σπίτι σας χαβιάρια, ποτέ δεν έρχεται. Ναι, λέω τώρα. Ποτέ να μην έρθει σε επαφή με μεταλλικό ή ασημένιο αντικείμενο. Υπάρχουν συγκεκριμένα τα οποία είναι σαν κοχύλια περλέ το υλικό που τρώμε, γιατί το χαβιάρι, παιδιά, οξυδώνεται.
0: Μπράβο, Βασίλη. Και επίσης.
3: Όχι, το αξίζει.
2: Πώς το λέγανε αυτό τον κύριο που μας μάθαινε το σαμπάρβι.
0: Κάτι πατέ, κάτι μπρικ. Μπρικ δεν λέγεται. Μπρικ. Κάτι χαβιάρια. Επίσης αυτά είναι πολύ ευαίσθητα στους φτωχούς.
3: Ναι.
0: Δηλαδή μην τα φέρετε σε φτωχή. Σε επαφή με φτωχό. Χαλάνε με τη μία.
3: Αν
0: δηλαδή,
3: έχετε καμιά τυροκαυτερή, μην μας μιλάτε καν.
1: Δεν, ναι, αυτά δεν έρχονται σε επαφή. Ρώσικοι με χαβιάρι.
0: Πάμε στην Όλγα, έλα.
4: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Έλα ρε Όλγα, έλα ρε Όλγα.
1: Καλημέρα Όλγα, πριν μιλήσω Όλγα.
2: Καλημέρα.
1: Να διορθώσω και να πω ότι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού δεν είναι Νορβηγός, είναι Δανός, ο Νέον Τρουπ.
3: Νεστρούπ.
1: Νεστρούπ, ευχαριστούμε.
3: Και προπονούσε, είναι Δανός και προπονούσε την Κοπενχάγη.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο.
0: Εντάξει, Σκανδινάβος. Δεν τον είπαμε και Φιλανδό.
1: Και φυσικά εννοούσα πριν που είπε για τον Σαρουάβελ τον μεγάλο Χρήστο Ζαμπούνη που του έχω κάνει και εξαιρετική συνέντευξη στη Λαϊκή.
0: Αυτό μου ξέφυγε, πότε ήθελες να πεις τον
1: Ζαμπούνη. Είπα λέω.
4: Α, με τα χαβιάρια.
1: Στα χαβιάρια τον είπα.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στην Όλγα, να σας θυμίσω ότι σας έχει καβατζώσει η ΔΕΗ μέσα από το My ΔΕΗ στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards. Έχετε 20% έκπτωση στο About You για τα ρούχα σας. Έχετε 10 ευρώ κουπόνι από το eFood και έχετε και 20% έκπτωση επίσης στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω Ferry Scanner. Ευχαριστούμε τη ΔΕΗ. Ό,τι κολεγιά έχει, μπείτε στο My ΔΕΗ και θα δείτε ό,τι πραγματικά συνεργασία έχει. Σας βγάζει ωφελημένους. Έλα, Όλγα μου, τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός βελτιώνεται, έρχεται σιγά σιγά η ζέστη και θα εδραιωθεί η ζέστη, δεν θα. Θα έχουμε κάποιες μικρές αυξομοιώσεις, αλλά γενικότερα τα τριαντάρια θα γίνουν πλέον μέρος της ζωής μας, αλλά μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε στον Ιούνιο.
1: Κρύωσες.
2: Άγγιξε.
0: Πάλι κρύος μωρί.
2: Ναι.
1: Αμάρεσε.
0: Ρε Ολγά, πραγματικά. Δεν κάθε, είναι αυτό που λένε κάτσε κρυωμένη. Αφού δεν είναι, κάθε φορά που γίνεσαι καλά μετά από μία εβδομάδα ξανακρυώνει.
1: Δεν σου πάει. Την πλάτη μέσα, ρε Ολγά, ακόμα. Ξεγελάει το βράδυ.
0: Γιατί συνέβη αυτό, ποια είναι η θεωρία σου.
2: Κοιτάξτε, μπορεί να είναι.
0: Να, κοιτάξτε, εντάξει, άμα ξεκινάμε, κοιτάξτε. Ναι. Για πες, ναι.
2: Μπορεί να είναι η αλλεργία μου πάλι. Γιατί
0: ποια αλλεργία.
2: Γιατί συνάντησα χθες τα αλέγκρα, τα φάρμακα που παίρνουμε για την αλλεργία.
0: Αλλεργία στην υγεία έχεις εσύ.
2: Την είσαι... υγεία. Ναι. Γιατί, πότε αιώθησα φέτος.
4: Ναι, κάτι θες.
0: Φέτος, όλα τα δύο χρόνια συνεργαζόμαστε.
4: Όσο σε ξέρω.
0: Μην βλέπεις που τώρα τους τελευταίους μήνες μας είπες ότι έχει σχέση. Εμείς τα λέμε όλα. Το πέταξα, την πέταξα τη σπίτι.
4: Ναι, ναι, καλά έκανε.
0: Μέσα σε αυτό. Ναι, δεν άντεξα. Παρόλα αυτά, είναι αλήθεια ότι είσαι κάθε τρεις και λίγο. Ρε, παιδί μου, δεν είσαι ακριβώς άρρωστη. Είσαι αυτό που λένε στην Αγγλία under the weather. Δηλαδή είσαι συνέχεια κάτι σε περιτριγυρίζει.
1: Και όλους τους Βρετανούς τώρα, γιατί τέσσερις θανάτους είχαν χθες από το Κάρσονα. 35
4: τα κουσόνα μου.
0: Πήγανε, λέει.
1: 35 βαθμοί Αγγλοί έχουν τρελαθεί.
0: Τώρα δεν κόλλαγε. Αυτό ήταν για τη ζέστη. Εγώ λέω για την Όλγα μας που είναι σε διαρκώς άρρωστη.
3: Αφού λέει ότι έχει αλλεργία, ρε παιδί μου.
0: Πέθανε.
3: Από, ξέρεις που καταλαβαίνεις, αν είναι αλλεργία ή κρύωμα, σε τρών τα μάτια.
4: Φάτα και εσύ.
3: Αυτό είναι αλλεργία. Αλλεργία είναι αυτή.
0: Πάντως αυτό που ανέφερε τώρα ο Θανάσης, οι τέσσερις. Οι τέσσερις αυτοί χάσαν τη ζωή τους γιατί πήγαν να δροσιστούν. Και πνίγηκαν.
1: Φαντάστο. Τρία παιδιά ήταν.
2: Εκεί οι παιδιά καταγράφονται, έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ θερμοκρασιακά η ζέστη. Αφού έσπασε και το ρεκόρ το ιστορικό των 82 ετών, δηλαδή καταγράφονται πραγματικά σε πολλές περιοχές, τόσο στη Γαλλία, τόσο στην Ισπανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και οι άνθρωποι εκεί φυσικά δεν είναι και προετοιμασμένοι για αυτές τις συνθήκες καύσωνα.
4: Εννοείται.
2: Επομένως ταλαιπωρούνται. Και αυτό θα παραμείνει και θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Και σταδιακά θα αρχίσει να υποχωρεί από εκεί αυτός ο θερμικός θόλος. Έτσι ονομάζεται το φαινόμενο.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω εγώ, ρε Όλγα. Το είδα νομίζω στη τηλεόραση. Μας έχει... Είναι από πάνω από την Ευρώπη ένας θερμικός θόλος. Λέει θα μείνει για όλο το καλοκαίρι. Θα μείνει αυτό.
2: Όχι καλά, όλο το Βρετανία.
0: Πάνω από την Ευρώπη ή πάνω από τη Βρετανία.
3: Και η Γαλλία έχει φτάσει σχεδόν 39 βαθμούς.
2: Από τη Δυτική Ευρώπη.
0: Πω. Και η Ισπανία, ναι.
2: Αυτό είναι ένα καπάκι, φανταστείτε, το οποίο εγκλωβίζει τις θερμές αέριες μάζες. Δεν τις αφήνει να φύγουν από αυτό το σημείο και δίνει συνθήκες παρατεταμένης ζέστης, καλοκαιρίας, απουσίας βροχοπτώσεων και έντονη σε ζέστη σε όρια καύσωνα πολλών ημερών όμως. Αλλά από την Παρασκευή θα αρχίσει σταδιακά αυτές οι αέριες μάζες να κινούνται λίγο πιο ανατολικά.
0: Σε εμάς.
2: Και να φεύγουν αυτές. Όχι, όχι, εμάς θα είναι στα κανονικά όρια. Θα μας επηρεάσει. Είμαστε στο ανατολικό άκρο αυτού του θερμικού, του θερμοπεδίου.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Έτσι λοιπόν αυτές θα υποχωρήσουν λίγο.
0: Πόσο ένιωσα μια Ισπανίδα εχθές που τους πέραν δηλώσεις και λέγανε δεν αντέχουμε για άλλη μια χρονιά να ξεκινά από πιο νωρίς το καλοκαίρι. Από τόσο νωρίς. Ναι. Δηλαδή
2: έχουμε
0: από το Μάιο.
2: Είναι πρώιμο καύσωνα και είναι όλο πιο συχνά φαινόμενο αυτό.
0: Στην Ισπανία τον πίνουν άσχημα.
2: Ναι. Ναι.
0: Μάλιστα. Πάμε. Εδώ
2: ναι,
0: τι γίνεται.
2: Ας δούμε τα δικά μας. Πάμε στον ελληνικό χώρο. Που θα είμαστε μια χαρά, παιδιά. Θα είμαστε εμείς στην κανονικότητα. Αυτή η λέξη θα μας περιγράψει. θα έχουμε κάποιες μπόρες και αστάθεια, αλλά πολύ λίγα πράγματα. Την Πέμπτη λίγο θα έχουμε μια έξαρση σε αυτή την αστάθεια, δηλαδή στις μπόρες, που ίσως πάλι έχουν χαλαζοπτώσεις. Θερμοκρασίες λίγο πιο πάνω από τα κανονικά δεδομένα για την εποχή, δηλαδή 2 με 3 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα επομένως θα έχουμε κάποια αστάθεια, αλλά πολύ περιορισμένη στα υπηρετικά εκεί, κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου προς τη Μακεδονία, λίγες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασιακά, ήδη από χθες φτάσαμε τους 33 βαθμούς Κελσίου τοπικά και σήμερα κάπου εκεί θα κυμαίνεται η θερμοκρασία, ειδικά στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα. Θα δούμε αρκετά τριαντάρια, αλλά μην παραπονιόμαστε, δεν θα πεθάνουμε.
4: Okay. Το 30 τέτοια εποχή μας είπες, δεν το λέμε καύσωνα ακόμα.
1: Για μένα καύσωνα είναι, ρε παιδιά, τώρα.
0: Κοίταξε, εγώ είμαι.
2: Αυτό είναι Ιούνιο. Στη μέση μέγιστη είναι 27 με 31 βαθμού.
0: Αυτό πήγα να πω.
1: Αυτό είναι.
0: Εγώ είμαι οκ, αν είναι Ιούνιο. Αν έχει μπει ο Ιούνιο, είμαι οκ με το 30. Στο Μάιο, θα μου πεις τι διαφορά έχει. Το ένα είναι Παρασκευή και το άλλο είναι Δευτέρα. Συγγνώμη, το ένα. Ναι, είναι θέμα ψυχολογίας. Είναι θέμα ψυχολογίας, ναι.
1: Άμα έχουμε από τώρα 30, το 45 το βλέπω να έρχεται καραμπινάτο πάνω μας.
0: Θανάσιο αισιόδοξο θα ήταν. Μικροί κύριοι, μικρέ κυρίε.
1: Γιατί δεν θα πιάσουμε. Λένε ότι φέτος θα πιάσουμε, λέει, 20 ιστορικά.
3: Μα είναι σίγουρο, ρε παιδιά, ότι θα πιάσουμε 40 πλέον. Είναι κανονικότητα. Σου λέει μέχρι το 2040 σχεδόν 2.000 άνθρωποι θα χάνουν τη ζωή τους λόγω κλιματικής κρίσης.
0: Μπράβο, ωραία και οι δύο. Η αριστερή πτέρυγα της εκπομπής είναι στα καλύτερά της από
3: εμά. Τι να πούμε,
1: δεν το προσέχουμε το πλανήτη.
0: Βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο.
3: Είναι αναστρέψιμο αυτό.
4: Κατερίνα, εκεί.
0: Ότι θα χάσουν τη ζωή τους άνθρωποι, πώς προκύπτει. Και
3: λόγω
0: το λες
3: της κλιματικής κρίσης και πάντα χτυπάει και τα πιο φτωχά στρώματα.
1: Και εμείς εδώ είμαστε και μια χώρα γερόντων, έτσι. Θα είμαστε άστρο. Το κάνουμε όλοι.
0: Παιδιά, απάντα, απάντα. Δεν μπορώ άλλο όμως. Τρεις, τώρα είστε τρεις.
4: Βγήκαν όλες οι παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας τώρα, έτσι. Τσακ μπαμ.
0: Εδώ πέρα η κοπέλα μας είπε ότι θα πεθάνουν οι φτωχοί.
4: Ναι, ο Θανάσης μας είπε ότι είμαστε χώρα των γερόντων.
1: Τώρα σου έρχεται.
0: Φτωχή γέρι.
1: Τώρα μου μεγαλώνει, σου έρχεται, Μίτσο.
0: Μάλιστα. Έλα, έλα.
2: Θα σου πω την άποψή μου.
0: Παρακαλούμε.
2: Είμαι σκεπτική. Γενικότερα, η κυκλοφορία τώρα της ατμόσφαιρας δεν αποδεικνύει τίποτα για τη θερμοκρασία του καλοκαιριού. Ωστόσο, λόγω της κλιματικής κρίσης, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα επεισόδια καύσωνα και οι τροπικές νύχτες. Επομένως, οι τροπικές νύχτες είναι η θερμοκρασία τη νύχτα να μην πέφτει κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου. Όλα αυτά καταπονούν τον οργανισμό. Και ειδικά και στο Λονδίνο έχει την πρώτη τροπική νύχτα. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό στο Λονδίνο. Επομένως, όλα αυτά, ναι μεν, αποδεικνύουν ότι γενικότερα θα μπούμε σε επεισόδια καύσωνα. Όμως προς το παρόν στην Ελλάδα και ψυχρές εισβολές είχαμε και είχαμε πάρα πολλές βροχοπτώσεις. Επομένως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα συμβεί στο καλοκαίρι.
0: Εδώ λοιπόν θέλω να πω για το τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Το άλλο θέμα της επικαιρότητας που αφορά τη λειψιδρία σε πολύ συγκεκριμένα μέρη της Ελλάδας. Τι λέω, νησιά του Αιγαίου που λες άντε
4: του Ιωνίου
0: θα πω μισό λεπτό. Συνήθιση ύποπτη με την έννοια ότι οι Κυκλάδες έχουν μία πώς να το πω, μία έλλειψη του, μία νομβρία, ναι, θα το πω έτσι, ότι είναι πιο ξερά νησιά. Απ' την άλλη, αυτό που σου κάνει εντύπωση είναι η Κέρκυρα. Και εκεί γύρω στο Ιόνιο, που υποτίθεται ότι είναι από τα πιο βροχερά νησιά η Κέρκυρα. Και, για να καταλήξω, επειδή το έψαξα, η έλλειψη της έγκαιρης συντήρησης των έργων που αφορά
4: τη
0: συγκέντρωση των υδάτων από τη βροχή, φέρνει σε αυτά τα αποτελέσματα. Με λίγα λόγια, όλο το νερό που έπεσε έχει πάει χαμένο και τώρα αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψιδρίας ακόμη και τα νησιά που φάγαν την περισσότερη βροχή το χειμώνα.
4: Ναι,
1: μπράβο μας.
2: Ναι. Μπράβο. Αυτό ισχύει.
4: Η Κέρκυρα, ας πούμε, που αναφέρεις, κάπου διάβαζα χθες, γιατί όντως γράφτηκε πολύ το θέμα, ότι είχε φέτος ρεκόρ βροχοπτώσεων και τώρα θα έχει ρεκόρ λειψιδρία.
1: Γιατί δεν τελειώσαν τα έργα, απάντησε κάποιος από την Κέρκυρα.
0: Βγαίνουν οι υπεύθυνοι και μιλάνε για έλλειψη συντήρησης. Και έρχομαι και λέω: εχθές είχαμε ένα σχολείο που πέσαν πάλι τα ταβάνια. Στην υγεία μην τα πιάσω. Αν και ο Άδωνης λέει ότι είμαστε γκρινιάριδες. Εδώ τώρα έχουμε, ενώ έπεσε το περισσότερο νερό, δεν έχουμε νερό. Τελικά, μήπως, ρε παιδί μου, γιατί είναι σημαντικό να δούμε τη μεγάλη εικόνα, ανεξαρτήτως τώρα κόμματος, το που διοχετεύονται τα λεφτά. Μήπως τελικά δεν πρέπει να πάρουμε μία μπελαρά λιγότερη, ας πούμε, και να πάνε τα λεφτά εκεί, λέω εγώ τώρα. Λαϊκίστηκα, αλλά το σκέφτομαι. Μήπως έχουμε κάνει λάθος κατανομή των εσόδων αυτού του κράτους και του προϋπολογισμού, αφήνοντας την παιδεία, την εκπαίδευση, την υγεία και τη στοιχειώδη καθημερινότητα. Διαβίωση στην καθημερινότητα να υπολείπονται.
1: Άχρε Δημήτρη.
0: Αυτό λέω.
1: Ο κάθε βουλευτής.

0: Έκανα.
1: Τι να πω.
0: Γενικότερα τα έργα πρέπει να γίνει για να, να τα φτιάξουν.
1: Να γίνουν έργα βασικά πρέπει. Ναι. Αυτό πρέπει να γίνει. Να πέσουν τα λεφτά να πέσουν τα έργα. Ναι.
0: Στην Κέρκυρα, τώρα που το ανέφερε, το τίσιο ύψος βροχής είχε ξεπεράσει τα 2.000 χιλιοστά.
1: Κατά πάσα. Ακούς τι λέει τώρα. 2.000 χιλιοστά. Πού πήγε αυτό το νερό, το όπιανε.
2: Προφανώς.
3: Ναι.
1: Μάστε. Για έλα. Πάμε. Τελειώσαμε. Θα πάμε. Πάρα πολύ.
2: Με τριετάρια.
1: Ναι.
0: Αυτά για το γέλιο. Για να πούμε ότι για τα τριήμερα ναι. Είναι μια χαρά εκεί.
1: Φανταστείτε, θα πάτε πουθενά. Θα πά... Α, όχι, δουλεύει ο Νίκος. Τι, πού θα πάτε. Δεν έχετε να πάτε πουθενά. Εδώ θα κάτσετε.
0: Όχι, δουλεύει.
1: Έλα, γεια σου. Έγινε. Παιδιά, βγάλ την έξω. Βγάλ την στην εξώπορτα. Ξεπροβόδισε την. Ξέρετε ποιον άλλον, παιδιά, είδα χθες και γνώρισα.
3: Ποιον?
1: Τη Ζενεβιέβ Μαζαρή.
3: Α, τι λέει.
2: Πολύ εντυπωσιακή από κοντά.
1: Πολύ εντυπωσιακή από κοντά. Μπράβο, Θανάση, αυτό ήθελα να πω. Και μου συστήθηκε, μου λέει Ζεν. Α, τη λέω κι εγώ. Βέβαια, τις τελευταίες μέρες δεν είμαι πολύ, αλλά το παλεύω.
2: Όσο μπορείς.

Νάτε τα κβάντα που κατά λάθος είπα τα χαμνά, τα κβάντα εννοούσα, από το Δημήτρη Μπάκουλη που είναι παιδιά ο Θοδωρής Φέρης του εντέχνου. Για να καταλάβετε, μιλάμε για τέτοια μεγέθη. Μπορεί και μεγαλύτερα.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το

του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud, ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάμια

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο δεύτερος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε δω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
2: Γεια σου, Εβάνα.
3: Γεια σου, Εβάνα. Η καλύτερη ώρα της εκπομπής, είσαι, ρε φίλε.
4: Καλημέρα. Τώρα έλεγε λίγο να το φτιάξουμε, λίγο να το μειώσουμε λίγο.
3: Και λέει και ο Μίτσος συνέχεια πριν βγεις, λέει πω, Εβάνα.
2: Μπορώ να εκμεταλλευτώ.
5: Εσύ, Θανάση, μου τι λες πριν βγω.
3: Αχ, το λουλουδάκι του Παξέ.
2: Το λουλουδάκι του Παξέ.
4: Έλα, Κατερίνα, μου. Θα σα πει κάτι σημαντικό τώρα, Κατερίνα, για ακούστε.
2: Ναι, θα εκμεταλλευτώ τώρα την στιγμή της Εβάνας που είναι όλοι συντονισμένοι και έχουν τις κεραίες ανοιχτές για να σας πω μάπες μου. Να σε καλά. Για να σας πω μάπες μου, να μπείτε στο Instagram του σταθμού MyRadio 104.6FM για να πάρετε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει για ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη. Θα βρείτε το post του διαγωνισμού καρφιτσωμένο στο λογαριασμό μας και θα ακολουθήσετε τα βήματα που είναι γραμμένα πάρα πολύ αναλυτικά κάτω από το post. Ένας υπερτυχερός ακροατής διεκδικεί ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα 13 με 18 Αυγούστου με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Μπράβο στο My Radio. Μπράβο πραγματικά, γιατί δείχνει, ρε παιδί μου, ότι αφού γκράζεται τώρα τις ανάγκες, θα μπορούσε να πει: σας δίνουμε ένα ταξίδι. Μετά πας στο ταξιδιωτικό γραφείο και σου λένε: ναι, ταξίδι το κερδίσατε, αλλά όχι στο, στην. Όχι prime time.
3: Στην καρδιά του καλοκαιριού.
4: Στη high season. Στη high season, ναι. Όχι, όχι. Εδώ ξέρουμε ακριβώς τι χρειάζεστε. Στις διακοπές σας, όταν έχετε άδεια. Τι να κάνετε το ταξίδι όταν δεν έχετε άδεια? Να πάτε να πάρετε έξτρα άδεια, να έχετε και γκρίνια? Όχι. 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη, στο καλύτερο μέρος, από το καλύτερο ταξιδιωτικό γραφείο στην Ελλάδα, το Versus Travel, είστε μάγκες. Και τώρα θα σας δώσω και πόρτα, την καλύτερη πόρτα ασφαλείας Diamond Doors. Χειροκρότημα διπλό.
3: Ναι.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ αυτή τη συνεργασία με τη νούμερο 1 εταιρεία στις πόρτες ασφαλείας. Ανάποδα λοιπόν θα σας πω ότι στείλτε τώρα τη λέξη, τη φράση Ούγκα δώσε πόρτα.
3: Ωραίο.
4: Στο 698-104-104 και 6 και το ονοματεπώνυμό σας για να κερδίσετε πόρτα ασφαλείας Diamond Doors διπλής θωράκισης με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής. Ιζέο. Βασίλη.
3: Ιζέο.
4: Ιζέο είναι η εταιρεία. Η εταιρεία της κλειδαριάς.
3: Είναι
4: ιταλική
3: εταιρεία εγγύηση, τώρα είναι πολύ σοβαρή.
4: Πρίμιουμ εταιρεία και αυτή. Και αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλειδιά. Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που επίσης η συνεργασία έχει γίνει με Diamond Doors, που είναι ο leader στον κλάδο το συγκεκριμένο, στις πόρτες ασφαλείας. Είναι πολύ χρήσιμο, το ξέρετε, θα σας μιλήσω εγώ για την ασφαλειά σας. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ένα έξοδο το οποίο είναι δυνατό, ανεξαρτήτως που η Diamond Doors, ανάλογα με τις ανάγκες σου και με το βαλάντι, προσαρμόζει ακόμη και το κόστος της πόρτας. Παρόλα αυτά είναι ένα έξοδο από το οποίο σε απαλλάσσει Diamond Doors και το My Radio 104,6. Στόχος είναι η απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών σου με την ασφάλεια στην πόρτα σου, στις πόρτες σου, στο πατρικό σου, στο σπίτι σου, στο εξοχικό σου, στο φοιτητικό το σπίτι. Η Diamond Doors δραστηριοποιείται επίσης, το ξέρετε, 5 καταστήματα. Πηγαίνετε να τους πείτε ότι είστε μάπας και θα δείτε. Χρησιμοποιήστε το όνομά μου. Σε Ήλιον, Άγιο Δημήτριο, Πειραιά, Χαλάνδρη και στη Γλυφάδα. Diamond Doors. Εδώ στο Mappe Show μόνο. Ξέρουμε τι χρειάζεστε και αυτό σας δίνουμε με τους καλύτερους. Και η Diamond Doors είναι η καλύτερη.
3: Τώρα στο Viber, Ούγκα δώσε πόρτα.
4: Ούγκα δώσε πόρτα.
3: Χαμός γίνεται. Στέλνουν. Ναι, μωρέ, είναι πολύ σοβαρό. Μπράβο, τώρα.
4: Είναι σοβαρό.
3: Είναι δωράρα,
4: ρε. Και είναι και για αυτούς που φτιάχνουν σπίτι ή που ανακαιρίζουν σπίτι ή που, εν πάση περιπτώσει, σουλουπώνουν λίγο το σπίτι τους για να μην μένουν στα χρέπια. Μας έλεγε πριν σε έχω, Εβάνα, δεν σε ξεχνάω. Μας έλεγε πριν η Κατερίνα ότι αυξήθηκε και η φορολογία. Πού φορολογείται στα σπίτια?
2: Θα μπει ένας νέος δημοτικός φόρος, τον οποίο έχω προσπαθήσει να καταλάβω, θα ενσωματωθεί στους λογαριασμούς ενέργειας.
3: Τι?
2: Θα ενσωματώσει κάποια άλλα τέλη που υπάρχουν, αλλά σου λένε οι αναλυτές.
5: Το οποίο επίσης δεν έχουμε καταλάβει.
2: Ναι, αλλά κάτι παίζει τώρα με τους συντελεστές. Δεν έχω καταφέρει να κατανοήσω πλήρως τι, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι σίγουρα θα υπάρχει επιβάρυνση.
4: Επιβάρυνση λοιπόν σε φόρο που αφορά το σπίτι σου μέσω των δημοτικών τελών. Ή τα ενοποιούν και σου βάζουν και ένα καπελάκι.
3: Ωραία.
4: Ένα.
2: Ναι, κάτι τέτοιο γίνεται το δεύτερο.
4: Μπράβο. Δύο. Τα επιτόκια σύμφωνα με τις διεθνείς αγορές θα ανέβουν. Άρα το δάνειο που πληρώνεις για το σπίτι σου θα ανέβει, Βασίλη.
3: Βεβαίως. Πολύ ωραία.
4: Εντάξει, καλά περνάτε στην Ελλάδα.
3: Τέλεια περνάμε.
4: Ελλάδα 2.0.
3: Τρία θα γίνει σε λίγο.
2: Και θα είναι και δύσκολο, γιατί αυτό ουσιαστικά αφορά τους ιδιοκτήτες, το νέο δημοτικό τέλος, αλλά θα είναι ενσωματωμένο στους λογαριασμούς. Οπότε πες ότι θα το πληρώνουν οι ενοικιαστές. Θα το παίρνουν πίσω από τους ιδιοκτήτες. σε περίπτωση ενοικίου.
4: Και τώρα που είπες τρία, δεν το εννοούσες, αλλά ξέρεις ότι τώρα ετοιμάζονται για το σπίτι μου τρία. Λες για το σπίτι μου δύο με τόσους φόρους και την αύξηση των, των δανείων και όλα αυτά, λες και μας βγήκε σε καλό. Εδώ πας για το σπίτι ένα, σπίτι δύο, σπίτι τρία και ξέρεις που πουλιάζεσαι.
2: Ναι.
4: Δεν σας έλεγα που, έβλεπα στο δελτίο ειδήσεων νέα παιδιά που λέγανε δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε σπίτι γιατί δεν έχουμε λεφτά ούτε για την προκαταβολή.
2: Εννοείται.
4: Πες μας δίνουν.
5: Μα ισχύει αυτό.
4: Ούτε για την προκαταβολή.
2: Μα σου λέει το 10% του ποσού θες. Πού να το βρεις.
5: Και το 20%.
3: Και κάποιοι ενοχλήθηκαν στην αρχή της ομιλίας του Αλέξη που είπε ο μικρός Κωστάκης 33 χρονών που είναι με τη βαλίτσα στο χέρι. Εντάξει, μπορεί να ακούγεται λίγο γραφικό, αλλά είναι πραγματικότητα.
4: Θέλει να φύγει την Ελλάδα να προκόψει.
3: Γιατί λένε άλλαξε. Λέει οικονομία, η κατένθηση πλέον οικονομία στη χώρα μας και έχει ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Τι με δουλεύουνε.
4: Συγγνώμη, ναι.
3: Εγώ έχω 9 φίλους που έχουν φύγει.
4: Το είπε ή βγήκε ένας μικρός Κωστάκης πάλι με βάλιτσα. Άρα άκουσε την ομιλία Τσίπρα, Θανάση.
3: Την άκουσα το πρωί.
4: Μπράβο, Θανάση.
5: Ελά στο μεγαλέο.
4: Είχε ακούσει και τη Καρθιανού.
3: Την Καρθιανού την άκουσα χθες.
4: Μπράβο, Θανάση.
3: Έπαιζα FIFA ταυτόχρονα.
6: Τι χρωστάς, να κάτσεις τώρα το σουκού, να δεις μια Καρθιανού να ξέρεις τι
4: έγινε. Θα σου βάλω επειδή σ' άρεσε, θα σου ξαναβάλω τα χαμνά και θα σου βάλω και το τη φασούλη το.
2: Πύργινη και θάλασσα.
4: Πύργινη και θάλασσα.
2: Επίσης ο Τσίπρας κουόταρε Δημήτρη Μιστακίδη ένα τραγούδι, το Είμαι από τα παιδιά. Γιατί λέει σε κάποια φάση την ομιλία του, δεν κάνουμε τσιμουδιά όταν πέφτουν κορμιά στην Ουκρανία. Αυτό είναι στίχος από τραγούδι του Δημήτρη Μιστακίδη. Δεν κάνω τσιμουδιά όταν πέφτουν κορμιά.
3: Αχ, Παναγιά μου, τι χάλα θα
6: κάνω. Γράψανε καλά το είπε, το τραγούδι και το Μιστακίδη να τα ξέρε.
4: Εγώ ψήφισα τον ξέρω το Μιστακίδη.
2: Ναι, λογικά τον ξέρει.
4: Εβάνα μου, πάμε λίγο στα πεζά, στη lifestyle.
5: Να σας πω εγώ για τον Γιώργο Λιάγκα και τη Σιλίνη.
3: Να μας πει γιατί γίνει χαμός και εγώ θα σου κάνω ένα ερώτημα για σένα προσωπικό πριν ξεκινήσεις. Με το παιδί θα το βγάλετε, θα κάνετε κανένα ταξιδάκι τώρα καλοκαίρι διακοπούλες.
5: Ναι, αμέ.
3: Ωραία, λοιπόν. Εδώ λέμε να πάμε τελικά μια εβδομάδα Ρόδο. Θα έρθει με το παιδί.
2: Ρόδο.
5: Α, θα πάμε Ρόδο.
4: Δεν
5: θα
4: υπάρχει.
5: Έρθω, ναι.
4: Δεν υπάρχει αυτό.
5: Θα μείνουμε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο.
3: Θα το αλλάζει ο Ούγκα.
4: Κανένας δεν θα έρθει.
5: Όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο. Πενταήμερη.
4: Θα πάω εγώ με το θα πάω εγώ με την Εβάνα, τον Θανάση και την Κατερίνα μια εβδομάδα κάπου. Δεν είστε καλά. Δεν είστε καλά.
3: Και το παιδί. Θα τα αλλάζει.
5: Θα είναι και το μωρό, βρε.
4: Έλα με το μωρό.
5: Να με βοηθήσετε λίγο.
4: Εγώ το σπήρα μωρή το μωρό. Γιατί να κάθομαι να το ξυκατίζω.
5: Να δώσεις λίγο φρουτόκρεμα στο παιδάκι.
4: Δεν δίνω καθόλου.
6: Ναι, θα του τη φάμε, μην το φέρεις.
4: Τίποτα.
5: Όταν κλείσουμε, εγώ θα συνεννοηθώ με τη Βασιλική.
3: Δεν μπορεί μωρά.
2: Κάνε φρουτόκρεμε και τέτοια.
4: Ελάτε. Πάμε.
5: Λοιπόν, παιδιά. Αυτό το μπιφ με τη Ζήνα Κουτσελίνη και τον Γιώργο Λιάγκα συνεχίζεται και μεγαλώνει. Κάνει δηλώσεις η Ζήνα Κουτσελίνη στις τηλεοπτικές κάμερες. Και η Αναστασία Ζάρκα, η δημοσιογράφος, από το πρωινό.
4: Γεια σου, Αναστασία, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Αναστασία. Και άδικη επίθεση που δέχτηκες.
6: Κάτσε, περίμενε.
5: Κάνει... Ναι, παιδιά, περιμένετε να σας τα πω.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, της κάνει την εξής ερώτηση. 10 χρόνια επιτυχίας όμως υπάρχουν και υπάρχει και χρονιά που δεν είναι καλά τα νούμερα.
4: Θα την πεις την ερώτηση είναι... σωστά τώρα γιατί είναι σημαντική από ό,τι καταλαβαίνω.
6: Πρέπει να την πεις ακριβώς.
4: Ανασκουμπόσου και πες μας την ερώτηση, έλα.
5: Όχι, έτσι την έκανε.
4: Πώς
5: είναι για ένα παρουσιαστή, ότι να κάνει 10 χρόνια επιτυχίας αλλά μία χρονιά να μην πηγαίνει καλά.
4: Προβοκατόρικη.
5: Και λέει λοιπόν η Ζήνα Κουτσελίνη, γιατί έχει δει η Ζήνα Κουτσελίνη το μικρόφωνο αντένα. Εντάξει, κόβει το μάτι της τώρα, δεν είναι.
4: Στην Κουτσελίνη Κουτσελινιές θα κάνει τώρα.
5: Μπράβο, το έθεσες πολύ σωστά. Από ποιο κανάλι είσαι? Από τον Γιώργο Λιάγκα. Άρα και ο Γιώργος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι κανένας μας δεν κρίνεται από μια κακή τηλεοπτική χρονιά, όπως τη βιώνει και εκείνος.
6: Τη βιώνει και εκείνος, ναι.
5: Είχαμε μια δύσκολη τηλεοπτική χρονιά και οι δύο λοιπόν, απαντάει. Από εκεί και πέρα κανείς δεν κρίνεται διότι διανύσαμε με πρωτιά τουλάχιστον εγώ 10 τηλεοπτικά χρόνια. Η ενδέκατη ήταν μια χρονιά που σε περιεχόμενο για μένα ήταν καλύτερα από τις προηγούμενες 10, αλλά και στα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν τόσο καλή. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει κάτι για κανέναν μας, ούτε για τον Γιώργο, ούτε και για μένα, ούτε και για όσους δεν τα πήγαν καλά αυτή την τηλεοπτική χρονιά. Ωραία μέχρι εδώ.
4: Ναι.
5: Μετά λοιπόν τη ρώτησαν τη Ζήνα Κουτσελίνη για το αν θα έχει lifestyle περιεχόμενο όπως ακούγεται ή όχι.
4: Θα πάμε μετά σε αυτό. Πες λίγο τι απάντησε ο Λιάγκας.
5: Θα πάμε μετά. Ναι. Λοιπόν, και ο Γιώργος Λιάγκας λοιπόν παίζοντας το απόσπασμα στην εκπομπή του, λέει ότι προσθέθηκε και η Ζήνα Κουτσελίνη, πώς το είπε, στον Σύλλογο Εμμονικών. Βγάζει, λέει, έναν κομπλεξισμό που δεν τον έχει ανάγκη.
7: Και ότι... Σύλλογο Σεμονικών κατά Λιάγκα.
4: Και ότι κάναμε πλάκα, λέει, με το ψαράκι κάπου διάβασα και το πήρε.
5: Και ότι την ενόχλησε, πολύ.
4: Και μου το κρατάει από τότε.
6: Ναι, η μεγαλύτερη, λέει, και η μεγαλύτερη νομίζω σημασία έχει ότι συμπλήρωσε μετά με κάτι δικά του ότι τεχνικά, ότι η εκπομπή του φέτος πάει πάρα πολύ καλά και ότι είναι πρώτη.
4: Ιστορικό.
5: Ναι, όχι, να το διορθώσω λιγάκι για να πω. Δεν έχουμε, λέει, κάνει κακή χρονιά. Είμαστε δεύτεροι μαζί με μια άλλη εκπομπή, είπε.
6: Πολλές φορές είμαστε πρώτοι και μετά έβγαλε κάτι statistics από αυτά τα Greek που λέγανε statistics πριν τόσα χρόνια οι Ευρωπαίοι. Ότι στους νέους και στους μεγάλους και στους πληθυσμούς και σε αυτούς που μένουν εκεί και σε αυτούς που κοιτάξανε αλλά μετά δεν ξανακοιτάξανε, είμαστε πρώτοι.
4: Πίπες.
5: Με 0,1, με 0,2 διαφορά και τα λοιπά. Ναι, εντάξει.
6: Να, το γεγονός είναι ότι δεν έχει πάει φέτος η εκπομπή.
4: Η σεζόν δεν έχει τελειώσει. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι έχει κάνει ιστορικά χαμηλά ο Γιώργος φέτος. Δηλαδή ότι έχει κάνει νούμερα που σε μέρες που δεν τα έχει ξανακάνει. Δηλαδή έχει κάνει πεντάρια. 5 μεσόωρο, 7 μεσόωρο που δεν το έχει ξανακάνει. Τώρα για τους μέσους όρους, επειδή και εγώ είμαι απέναντι, δεν θέλω να πω. Σίγουρα όμως δεν ισχύουν αυτά που λέει. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα αφήσουμε αυτά. Το θέμα είναι εδώ ότι έχει ένα δίκιο τώρα η Ζήνα με την έννοια ότι αυτή η ερώτηση, ρε Αναστασία, δεν ξέρω αν την έκανε. Η Αναστασία είναι η ίδια που είχε κάνει και είχε γίνει και το περιστατικό με τον Τζόρτζογλου. Δεν ξέρω αν τελικά και η Αναστασία είναι πολλά χρόνια στο χώρο η Ζαρκά. Αν τα κάνει μόνη της αυτά ή αν της τα λέει η Ζορκάδη. Δηλαδή η αρχιτάκτριά της. Γιατί η ερώτηση 10 χρόνια τα πηγαίνατε καλά, τώρα δεν τα πήγατε πολύ καλά την 11η, είναι μια προβοκατόρικη ερώτηση που τον ενοχλεί τον άλλον. Θανάση, δεν ξέρω γιατί εσύ θεωρείς ότι την πέσαν να τη φάνε που πες πριν. Δηλαδή, αν εσένα σε ρωτήσω, άσχετα, όχι εσένα το Θανάση Πασά, 9 χρόνια τα είχες με την Μαρία και τώρα τα φτιάξατε με την Ελένη. Καλύτερη Ελένη. Αυτό τώρα δεν είναι ερώτηση να γίνεται. Θέλω να πω ότι είναι μια προβοκατόρικη ερώτηση που προδικάζει ότι πέρασε άσχημα 9 χρόνια.
7: Εντάξει, να σου πω
4: τώρα. Τώρα το αντίθετο, ότι πέρασε καλά 10 χρόνια και τώρα ξαφνικά έπεσε. Γιατί να την κάνεις αυτή την ερώτηση και να στεναχωρήσεις και έναν άνθρωπο.
7: Ίσως, ρε παιδί μου, γιατί της έχει μεταφερθεί να την κάνει.
4: Αυτό λέω.
6: Εγώ βλέποντάς το αυτό κατάλαβα. Της είχαν ζητήσει να πάει να πει κάτι συγκεκριμένο και επειδή είδα το απόσπασμα και δεν ξέρω πώς ακούγεται τώρα που τα μεταφέρουμε, η Ζήνα Κουτσελίνη ήταν πολύ θεά στην απάντησή της. Mm. Το πήγε όλο δηλαδή. Από πες εσύ, για να σας πω και τα δικά σας.
7: Πάντως ήταν λίγο επιθετική. Εγώ το εξέλαβα λίγο.
6: Ήταν αυτό που είπαμε, λίγο, ήταν δηλαδή αυτό που είπαμε στην αρχή. Σε μένα.
4: Ναι.
5: Και
7: γιατί όχι.
4: Οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να γίνονται να πολεμάς, και εγώ έτσι κάνω για την ομάδα και για τη φανέλα. Αλλά εσύ κρίνεσαι του χρόνου αν θα έχεις δουλειά από τέτοιες ερωτήσεις. Δεν μπορείς να πας τώρα, Αναστασία, και να πεις ότι μου το είχε πει η Χρύσα να το πω.
5: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν πιστεύω ότι της το είπε η Χρύσα της Αναστασίας, από τη μία. Γιατί και σε μένα πολλές φορές, θυμάσαι Δημήτρη, μου έλεγες ότι το έχουν πει, το έχουν πει και ήταν ερωτήσεις δικές μου. Είναι ερωτήσεις, θεωρώ ότι είναι ερωτήσεις δικές της, γιατί έχουμε δουλέψει μαζί έξω και την ξέρω την Αναστασία. Αλλά είναι γνώμη μου. Μπορεί να κάνω και λάθος, να πέφτω έξω στη συγκεκριμένη.
4: Σεβαστή, εγώ δεν έχω δουλέψει.
7: Εντάξει, μπορεί, ρε παιδί,
5: αλλά
7: να ξέρει
5: επειδή...
7: το.
4: Κάτσε τελειώσει, ναι. Αλλά...
5: Απλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ίσως όντως το έφερε γύρω-γύρω τη Ζήνα, αυτό την ενόχλησε. Γιατί αν στη Ζήνα ρωτήσεις direct κάτι, δεν θα την ενοχλήσει τόσο. Θεώρησε ότι τη το πάει γύρω-γύρω και τη το πάει λίγο. Ναι. Πώς το. Πώς καταλάβατε.
4: Ότι τι,
5: αν έλεγε. Ότι πάει λίγο να την παγιδέψει με θεωρίες 10 χρόνια έτσι και αλλιώς. Αν τη έλεγε τη Ζήνα Σκουτσελίνη, δεν είναι πάρα πολύ καλή χρονιά φέτος, τι απολογισμό κάνετε.
4: Ναι, ναι.
5: Θα σου είχε ωραιότατη απάντηση. Σαφώς βλέπει το μικρόφωνο Αντένα και ναι, έχει μαζέψει έναν θυμό για τον Γιώργο, έναν θυμό προς το πρόσωπο του Γιώργου Λιάγκα φέτος. Είναι αλήθεια αυτή. Την έχουν ενοχλήσει πολλά πράγματα και με το ψαράκι θυμάστε και στην εκπομπή του Θανάση Πάτρα.
4: Ναι, δεν ήταν και ο αγαπημένος της ποτέ.
6: Και κατέρωθεν εδώ που τα λέμε. Ναι,
7: ναι. Ναι.
6: Δεν το θέλει, δεν τη θέλει.
4: Σωστά και κατέρωθεν. Ναι. Μάλιστα, να πούμε λίγο για το Star, το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό και που αφορά, δεν ξέρω αν αφορά τον τηλεθεατή, αφορά σίγουρα το χώρο μας, αλλά στο βαθμό που αφορά το χώρο μας, μήπως αφορά και τον τηλεθεατή που θέλει να βλέπει το χώρο λίγο να υπάρχει μια έντονη ταραχή, ευχάριστη κατάσταση. Λοιπόν, ναι, αυτό που πάει να κάνει τώρα, παιδιά, το Star, αν γίνει,
6: ναι,
4: και που ακούστηκε χθες, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Α, το έχεις ακούσει, Ιβάνα, γιατί είσαι στο group.
5: Εγώ το έχω στη σκαλέτα μου.
4: Το έχεις, μπράβο, κορίτσι μου. Είναι ότι με λίγα λόγια κόβει. Το, για την ακρίβεια, συγχωνεύει.
5: Συγχωνεύει.
4: Αλλά τι σημαίνει συγχωνεύει, ποιος ήταν ο παρουσιαστής? Τις δύο εκπομπές, το Breakfast Star με τη Ζήνα.
6: Αχα.
4: Με παρουσιάστρια τη Ζήνα, με λίγα λόγια, κόβει το Breakfast.
7: Το έκοψε, βασικά.
4: Δηλαδή, οι δύο παρουσιαστές αυτοί θα φύγουν. Έτσι δεν. Λόγω μείωσης budget. Δηλαδή, υπάρχουν, σου λέει η Ναταλία Ανδρικοπούλου, γράφει εχθές, ότι υπάρχουν δύο επιλογές. Ή να είναι η βασική πρωινή εκπομπή, γιατί χρειάζονται πρωινό, mm-hmm, για να μπορέσουν να. Θανάσει, εντάξει, τι γίνεται.
7: Κάτι δεν επιβεβαιώνεται.
8: βεβαίως.
6: Έχουν όλα αυτά τα Masterchef, τέλος πάντων, τα GNTM, τα διάφορα.
4: Αυτά
6: ναι.
4: πρέπει κάπως να προβάλλονται. Οπότε ναι. πρέπει να υπάρχει πρωινό. Οπότε
6: και κάνουν
4: λέει...
6: και νούμερα τα πρωινά όταν έχουν αυτά.
4: Σωστά. Οπότε σου λέει, θα είναι η Ζήνα η βασική και θα είναι μια τσόντα, ας πούμε, πολύ μικρή διάρκεια, το Breakfast Star. Αυτό σημαίνει και απολύσεις ανθρώπων. Γιατί μειώνεται, σου λέει, αυτό που σας είχα πει, το 30% μείωση budget.
6: Δύο εκπομπές θα γίνουν μία, άντε να πούμε μία μισή.
4: Αυτό που βρίσκει τον Τεοκλή και την Χατζίδου.
8: Στο σπίτι τους.
4: Στο σπίτι
9: αυτό
4: τους.
9: Που γράφω συγκεκριμένα πάντως η Ναταλία Ανδρικοπούλου είναι ότι όσο για το Breakfast Star, τα δύο ενδεχόμενα που εξετάζει το Star είναι ότι ή θα συνεχίσει με δραματικά μειωμένο budget
6: okay.
9: και μικρότερη διάρκεια.
6: Δηλαδή να μην έχουμε ας πούμε μαγειρικές, να μην έχουμε ζώδια, να βγαίνουμε ξέρω εγώ κανένα 40 λεπτό μια ώρα και να κάνουμε ένα...
9: Να είναι μια ώρα τύπου πώς mm-hmm. είναι η Μάρτζη με τον Δημήτρη Πανόπουλο που δεν, έχω, δεν είναι, έχει ψηλό budget αυτή η εκπομπή και παίζουν βίντεο
6: okay.
9: Και
6: σχολιασμό.
9: Καταλαβαίνω κάτι τέτοιο, ναι. Ή θα σταματήσει και το περιεχόμενό του θα ενσωματωθεί στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη.
6: Άρα δεύτερο
9: το δεύτερο σενάριο.
4: Με παρουσιάστηκε τη Ζήνα Κουτσελίνη όμως.
6: Ναι, ναι.
9: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σε αυτή την περίπτωση, ναι.
8: Παιδιά, αναμένω για αυτή την κριτζιά του χρόνου τελείω.
6: Το βλέπω όλο μπροστά μου. Η Ζήνα Κουτσελίνη θα επαναφέρει τα πρωινά στην ψυχαγωγή.
4: Άρα θα έχουμε
8: το ψαράκι να χορεύουν. Θα, έχουμε... θα βάλει και τον Τεοκλή να τον κρατήσει. Ρε, να τον
6: θα έχει κάνει το ψαράκι.
8: Όχι, θα κάνει το γυμναστή τη εκπομπή.
4: Άρα θα έχει. Θα το δούμε τον μπιφ κανονικά και επαγγελματικά. Λιάγκα εναντίον Ζήνα.
8: Ναι, και θα ξεκινάνε και 10 η ώρα απέναντι.
4: Μα τέλειο. Ναι, αυτό όμως είναι ανησυχητικό. Γιατί η μείωση του μπάτζετ είναι πια γεγονός και αφού το κάνει και το Star που υποτίθεται ότι δεν έχουν και ανάγκη. Είναι και δύο κανάλια στον ίδιο ιδιοκτήτη. Από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της Ελλάδας, η οικογένεια Βαρδινογιάννη, και σου λέει ότι το κάνουν και αυτοί. Άμα το κάνουν αυτοί, σκέψου ότι θα γίνει με εμάς. Και με τους άλλους δηλαδή. Και με τον Αντένα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για 30-40%. Θα χάσει κόσμο τη δουλειά του τώρα που ενώνονται οι εκπομπές.
6: Και χωρίς, ας πούμε, τώρα και το Star που, αν το κάνει αυτό, δεν είναι ένα κανάλι που λες έχει και μια πλειάδα σειρώνει αυτά τέτοια να δείξει, να τσιμπάει τηλεθέαση. Το παρατάει το έργο.
8: Τελειώνες.
6: Τι θα βάζει πρωί-πρωί, Ζήνα, η πολεμίστρια, ας πούμε.
8: Να σου πω, εγώ το προτιμώ.
2: Τη Ζήνα,
4: ποιο το Star που είχε πρωινό με τη μελέτη, πολύ πρωινό.
6: Πολύ πρωινό.
4: Είχε το πρωινό το κανονικό που ήταν η Κούκου, ξέρω εγώ ποιοι ήταν, και μετά είχε και μεσημεριανό.
6: Βέβαια.
9: Γιατί το δελτίο ειδήσεων που είχε κάποτε το Star.
6: Που ήταν πιο ψυχαγωγικό, λες.
9: Που ήταν δελτίο. Πολύ ψυχαγωγικό, με δημοσιογράφους έξω, είχε μια πλουσιάδα κι αυτό.
8: Ωραίο δελτίο.
4: Αυτό ήταν,
9: εγώ έβλεπα μικρή.
4: Εγώ έχω μοχθήσει πολύ από αυτό το δελτίο. Έχω περάσει πολύ δύσκολα. Με τις ηρωνίες, με τα καρτούν.
6: Άχα, εσένα σε ξέρανε, γι' αυτό εμείς απλά τα βλέπαμε.
4: Εμένα με είχε βάλει.
9: Εμείς τα βλέπαμε, η αλήθεια είναι.
4: Εμένα με είχε βάλει στο μάτι συγκεκριμένος άνθρωπος, ο αρχισυντάκτης του κ. Παπα-Νικολάου και με πήγαινε κολοφεράτζα.
6: Σου βγάζει και αυτό το καρτούν με την κότα που τη ρίχνουν την μπουφλά.
4: Ναι, ναι, ότι όταν ήμουν στα μπουζούκια ή με καρφώνανε μια κάμερα με ποιον ήμουνα, με ποια ήμουνα ή αν έτρωγα φιστίκια, κάνανε χράτσα, χρούτσα, χράτσα, χρούτσα.
9: Αυτές ήταν εποχές.
4: Και αυτά ήταν τα ελαφριά, τα ελαφριά. Αν σέβαζε το μάτι, σε πήγαινε μαμιώντας. Μιλάμε τώρα για εποχές Μπάκα, Τσιλιμπουνιδάκη, Σουλιώτη. Πώς τη λένε την άλλη τη φίλη μου που είναι τώρα στην Κορέα, που παντρεύτηκε έναν Νοτιοκορεάτη.
8: Η Ελισάβετ
4: Κυρίτσι. Ήταν αυτοί, ήταν οι Ράντες.
6: Τι όπο, λες, βέβαια.
4: Αυτό ήταν η πλειάδα των
6: Σουλιώτη.
4: Ναι, ναι, αν ένας, ο Ιορδάνης.
6: Α, βέβαια.
4: Ο ρεπόρτερ Ιορδάνης. Αν ένας να σέβαζε στην μπούκα από αυτούς που είχαν το OK από τον αρχισυντάκτη τους, σας ξαναλέω, όχι από το σταμάτη Μαλέλη, από τον αρχισυντάκτη τους. Βέβαια, εντάξει, και εκείνο με την ανοχή του τώρα να τα λέμε και
6: αυτά. Άμα περπάτα για το θέμα μορδημένο.
4: Ναι, ναι, με πηγαίνανε κολοφεράτζα. Και ξέρεις, έβγαινε κρόουλ από το απόγευμα. Δημήτρη
2: Σουγκαρέζο.
4: Ναι, ναι, ναι. Δείτε το στο δελτίο. Ο Δημήτρη Σουγκαρέζο.
9: Τέλειο.
6: Τέλειο. Και τα φιστίκια του.
4: Τέλειο καθόλου. Αν είσαι και πιτσιρικά και μόλι έχει μπει στο χώρο που κάθε μέρα κάτι σου έχουν.
2: Μα τι είχατε τώρα να χωρίσετε, τι του είχε.
4: Ναι, είχε βάλει στο μάτι. Αυτό είναι ο πρώην. Είναι ο παπάς του παιδιού τη. Τη δικιά σου. Πώ τη λένε. Κόλλησα τώρα. Τη αρχισυντάκτη του Happy Day.
6: Α, okay, okay,
9: okay. Ναι.
4: Τη μέρη Παλιαλέξη. Τη Παλιαλέξη ο άντρα.
9: Ο πρώην σύζυγος.
6: Φαντάζομαι ότι δεν ήταν τόσο personal, δηλαδή συχαίνω με την μπούκα και θα την καταστρέψω.
2: Όχι, αλλά
6: έχω
2: τραβάει,
6: βρει ότι αυτό
2: ναι.
6: μου πάει. Κάπως ο άλλος με ερεθίζει στο μυαλό μου, Ουγγαρέζος. Δηλαδή αυτός... θέλει και κάτι
8: τέτοιο. Ήταν νέο παιδί, ρε παιδί.
4: Με συχαινόταν αυτό. Αλλά βέβαια αυτό το ξέρω από τον Λιάγκα που ήταν φίλο του και μου το είχε πει ο Λιάγκα. Θα είναι λίγο η φίλη από όλου του φιλιών.
2: Οπότε μην το πείτε.
4: Ξέρω ότι με συχαινόταν.
9: Αυτό που περιγράφει πάντω τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που τώρα στις μέρες μας το κυνηγάνε. Είναι
4: ποιο
9: το αντίθετο μπορεί. Αυτή η εποχή, έτσι.
4: Ποιο? στον μπούλινγκ.
9: Του κυνηγάνε, τον έχουν μια κάμερα από πίσω τους και να τους καταγράφει σε πολλά πράγματα για να είναι στην επικαιρότητα και να παίζουν ναι, συνέχεια.
4: Δεν ήταν αυτό, ήταν τα σχόλια και ήταν όλος αυτός ο χλεβασμός.
9: Καλά, καταλαβαίνω.
4: Δηλαδή, εγώ πήγαινα στα μπουζούκια και τρώγα φιστίκια. Γιατί έπρεπε να γίνει αυτό, ότι, ή ότι ξέρω εγώ πήρα το μικρόφωνο και τραγούδισα και βάζανε φάλτσα αυτά, τώρα τ' άλλο.
8: Δεν είχαμε social, ρε Δημήτρη.
4: Θα μου πει είσαι και εσύ πολύ
8: εύκολο.
6: Ήταν όλο το πλαίσιο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και κάτι πάσει που θα έλεγαν με ύφο ο ταλαντούχο παρουσιαστή. Σκούπηκε η εκπομπή του.
8: Οφείλω να παραδεχτώ ένα πράγμα για το Σταρ. Μου λείπουν τα ρεπορτάζ παραλίας. Ένα. Και δεύτερον, μου λείπει. Μου λείπει σουλιώτη από το Eurovision.
4: Η σουλιώτη δεν είχε επιδείξει.
8: Λέω αυτό ο τάλαντο.
4: Η σουλιώτη, Κατερίνα, καλημέρα, κορίτσι μου. Δεν ξέρω, νομίζω στη Ζήνα είναι η σουλιώτη.
9: Τη Ζήνα είναι, στη Ζήνα, παιδιά. Και είστε μαζί στο
4: στούντιο. Καλημέρα, κορίτσι μου. Η Κατερίνα, παιδιά, έχει κάνει το φοβερό. Συνεργάζομαι εγώ με το Ρουβά. Δημόσιε σχέσει, αλλά κανονικά. Corporate, δηλαδή, όχι. Δεν ήμουνα. Ήμουνα και PA, το τέλος πάντων θέλω να πω ότι κάναμε δουλειά σοβαρή, βγάζαμε δελτία τύπου, κάναμε marketing plan και τα λοιπά. Δεν ήταν δηλαδή απλό, ήταν μια εταιρεία στημένη πάνω στο σάκι και εγώ ήμουν ο δημοσίων σχέσεων. Υπήρχε άλλος που ήταν υπεύθυνος για τις συναυλίες, άλλος για τα διαφημιστικά και τα εμπορικά κτλ. Και είναι εκείνη η περίοδος και με παίρνουν τηλέφωνο, παιδιά, έντρομοι, έλα γρήγορα στο σπίτι, έχει πηδήξει μέσα η σουλιώτη. Αλλά το σπίτι του Σάκη στο νέο Βουτζά προφανώς έχει φράχτη. Φράχτη κήπο και είχε μπει μέσα, τώρα πήδηξε, άνοιξε κάπως την πόρτα και μπαίνει και ανοίγει και χτυπάει την πόρτα και ανοίγει η κοπέλα που είχε, η Γεωργιανή που είχε μέσα στο σπίτι για να βοηθάει.
2: Ναι.
4: Το οποίο καταλαβαίνετε είναι παραβίαση ιδιωτικού χώρου.
2: Δεν το συζητάς.
4: Γενειακή αιστεία. Με κάμερα μέσα στο σπίτι πήδηξε, σουλιώτη και μπήκε. Μου λένε, έλα, κύριο, λέω, θα μου σιρικάς τώρα εγώ, 26-27.
6: Εσύ τι θα έκανες αν την έβγαζες?
4: Τι να κάνω εγώ τώρα, μου πήγες στη σουλιώτη και έρθει και δεν σου πει του Ρουβά.
6: Θα έκανες το Σάκη.
4: Ναι,
9: πόπο.
2: Ούτε ωραία, ούτε όσοι ωραία.
6: Άγρια.
8: Έλα, μωρέ, σας το έστειλα και χθες βίντεο. Ήταν η εποχή που ψάχναν τα σκουπίδια.
9: Καλέ, ναι, το έχουν πει.
8: Το είχαν και ρεπορτάζ. Η Τατιάνα το έδειξε βίντεο.
9: Τα σκουπίδια και έξω από το σπίτι. Τι τη Ελένη Μενεγάκη.
8: Ναι, και το είχαν κάνει τότε επεισόδιο, νομίζω, στου δύο ξένου μου. Έπεταξε λίγο.
4: Έλα, πάμε παρακάτω με τα σκουπίδια.
9: Ναι, απλά να προσθέσω σε αυτό ότι εγώ, όταν ήμουν 18 χρονών, κυνηγούσα τον Μπάκα στην παραλία τη Πάρου για να μιλήσω στην κάμερα του Σταρ.
6: Μα τώρα κλείσει.
9: Ήθελα να σα το αποκαλύψω.
6: Έχει μαζέψει εδώ φέτο.
4: Σε ευχαριστούμε. Έλα, γεια. Κλείστε. Ναι, διότι.
10: Τα δικά σου.
11: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη, 27 Μαΐου και είμαστε 5 λεπτά μετά τις 8. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς είναι το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη, χαρακτηρίζοντάς την ως μια πηξίδα για μια ηθική επανάσταση, ένα νέο πατριωτισμό και κοινωνική δικαιοσύνη. Δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο Βόρειο Βέλγιο, όταν σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο. Δύο έφηβοι ηλικίας 12 και 15 ετών, ο οδηγός του λεωφορείου και ένας ακόμη ενήλικας, έχασαν τη ζωή τους. Πρωτόγνωρο κύμα ζέστης για τον μήνα Μάιο σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, ο υδράργυρος πλησίασε τους 39 βαθμούς, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν τουλάχιστον 7 νεκρούς. Ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων την Παρασκευή 29 Μαΐου. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Αστρολογικά, πιο τυχερή η σημερινή ημέρα για διδύμους, ζυγούς και υδροχόους.
11: Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
13: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
13: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
12: Happy Mastercard Day.
14: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
15: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
16: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι.
10: Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
17: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
16: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
18: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
19: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
18: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
19: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
18: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
19: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
20: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
21: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
22: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Του αγοριού απέναντι.
24: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
25: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
26: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρισί ή Βόρειο Λονδίνο. Που θα πάει φέτος στο UEFA Champions League? Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Mega.
27: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
28: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Amanda Foodie, καλημέρα σας.
2: Γεια σου, Foodie Foodie.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα. Αθλητική επικαιρότητα, παιδιά, στην ώρα μας, 8 και 16. Πάρα πολύ δυνατοί είμαστε.
3: Πάρα πολύ καλή.
4: Amanda Foodie, Βασίλης Βλάχος, Κατερίνα Μπούκα, Θανάσης Πασάς,
1: Δημήτρης Σουγκαρέζος,
4: Βασιλική Παρδάνη στη ρυθμιστική και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και αυτό είναι το Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο ever. Παιδιά, δεν ακουγόμαστε. Αλλάξτε σταθμό όσο είναι καιρό. Και μια που πιάσαμε μια κουβέντα τώρα εδώ για χρήματα και για αποταμιεύσεις, ποιο ήταν το συμπέρασμα, ότι κανένα δεν έχει την πάντα τίποτα. Όσοι έχετε όμως. Να, ας πούμε τώρα η Κατερίνα που δανείζεται, λέει, από την εαυτή της, μπορείτε να έχετε τη σιγουριά ότι αυτά που έχετε, έχετε πρόσβαση σε αυτά που έχετε ανά πάσα στιγμή αφενός, αφετέρου, αυγατίζουν όσο μπορούν να αυγατίζουν με το μέγιστο δυνατό επιτόκιο. Μιλάω για τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έρχεται να κάνει πραγματικότητα ό,τι σας περιέγραψα μέχρι τώρα. Ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά. Μάλιστα, τσιμπάς και δωράκι, γιατί μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell, ανοίγοντας τώρα λογαριασμό. Και με τη Snappi μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για κάτι, μια αγορά που θέλεις να κάνεις. Και να μην τα ενοχλείς, να μην σε ενοχλούν ή να έχεις πρόσβαση, αν θες, όποτε γουστάρεις. Ο Snappi αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι. Και φυσικά έχεις, παιδιά, προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Το γνωστό ΤΕΚΕ. Αυτά. Καλημέρα λοιπόν, Αμάντα μου, για πάμε να δούμε. Τι γίνεται?
3: Ευρωπαϊκή βραδιά σήμερα. Στα ευρωπαϊκά σας έχω.
1: Τι ωραία που είναι. Α, στα ευρωπαϊκά.
3: Πολύ ωραία. Έχουμε τον τελικό του conference.
1: Βεβαίως.
3: Στις 10 Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο. Για το τρόπαιο, για το μεγάλο τρόπαιο. Το αγαπημένο μας το τρόπαιο. Γιατί κάπως έτσι το έχουμε αδυναμία εμείς.
1: Εντάξει, τώρα έχουμε τους λόγους μας. Ποια είναι το φαβορί, Αμάντα, έχουμε φαβορί?
3: Φορτωμένο αναμνήσεις. Το τρόπαιο της καρδιάς μας.
4: Φορτωμένο αναμνήσεις, το πήρε ο Ολυμπιακός πριν από 2 χρόνια. Τι φορτωμένο αναμνήσεις τώρα?
3: Εμένουν οι αναμνήσεις. Αυτές οι αναμνήσεις.
4: Δηλαδή εσύ κάθε χρόνο που θα το conference θα αλλάζει χέρι, θα το κλαίες επειδή το πήρες πριν από 3 χρόνια?
1: Όχι, θα το θυμόμαστε όμορφα και ωραία.
3: Αυτό.
4: Δεν σου βγάζει μια μιζέρια αυτό. Δεν σου βγάζει μια μιζέρια.
3: Όχι. Είναι χαρά. Το βλέπεις εκεί πέρα, το σηκώνει και άλλοι και λες το
4: χρόνο. Είσαι μικρή και δεν έχεις πετύχει τον Al Bundy στο Παντρεμένοι με Παιδιά. Ο οποίος είχε κάνει ένα touchdown στη ζωή του στο αμερικάνικο football. Touchdown σημαίνει να πάρεις την μπάλα αυτή που είναι σαν πεπόνι. Mm-hmm. Και να την πας από το ένα τέρμα στο άλλο με τα χέρια, δηλαδή, και πέφτουν όλοι πάνω σου, σε βαράνε, σε χτυπάνε, σε κοπανάνε. Μπορείς να το κάνεις και με ρηξιά, δηλαδή μπορείς να τη ρίξεις την μπάλα και να το βάλεις.
1: Το goal.
4: Αλλά παίρνεις περισσότερους πόντους αν την πας ο ίδιος και την σκάσεις στο τέρμα. Καταλάβατε τι λέω. Ναι. Αυτός λοιπόν το είχε κάνει αυτό ηρωικό, είχε γίνει ήρωας στο σχολείο του, στο high school, και από τότε είχε αυτό. Και το είχε ως υπερηφάνεια. Και ήταν το χαρακτηριστικό και αστείο της σειράς, ότι όποτε ήθελε να πει ξέρεις ποιος είμαι εγώ, έκανε το σήμα. Πώς είναι ο Δίας το χρυσερεφάντινο άγαλμα που κρατάει τον κεραυνό? Το χέρι και καλά που κρατάει την μπάλα που πήγε να κάνει το touchdown. Ναι. Και καλά, κοίτα, λέει, για δες. Ποιον σου θυμίζω?
3: Αυτό
4: μου θυμίζει τώρα, ότι το πήρε τώρα ο Ολυμπιακός το conference πριν από 2 χρόνια και θα το κοπανάμε για πάντα. Όπως ο Παναθηναϊκός το τελικό του Wembley. Που φτάσαμε την 2026.
3: Τελικός με νίκη.
4: Με νίκη.
5: Απλά συγκινήθηκε λίγο η Χριστιανή.
4: Ναι.
1: Εγώ να πω.
3: Κοίταξε, μέχρι να το πάρει και κάποιο άλλο και να μπορέσει. Δηλαδή,
4: κάποιο άλλο από την Ελλάδα. Γιατί κάποιο άλλο το παίρνει κάθε χρόνο τώρα. Έτσι
3: για
4: είναι το
3: Ελλάδα,
4: σύστημα.
3: Λέμε, να, για την Ελλάδα. Και να χαίρεται και εκείνο μαζί μα.
4: Ναι. Μετά όταν το πάρει. Όταν το πάρει ο άλλο όμω, θα λες εγώ το πήρα πρώτο. Δεν σε πιάζω πουθενά. Γι' αυτό το λέω. Έλα, θα να sorry.
3: Θα δούμε τι θα λέω τότε.
1: Κάτι θα λέει.
3: Ναι, θα τα βρούμε τώρα εκεί. Λοιπόν, κατά τα λοιπά.
4: Πε τώρα, Θανάση, πάντω και πάντω και να σα πω και να σα πω.
1: Τι να κάνω? Μα σε έχεις φάει να μην μιλάμε πάνω στους άλλους.
4: Μα κάνεις εισαγωγή, πες το.
1: Μα προσπαθώ να βρω να μπω, ρε γαμώ το φάει.
4: Για να κάνεις εισαγωγή, πες
1: το. Ωρα, δεν το λέω.
4: Πάντως να σας πω και πάντως εγώ θέλω να πω και πάντως να δει, πες το.
1: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, με κουμπλάζει. Δεν μπορώ, ρε φίλε.
4: Έχεις δίκιο, ζητώ συγγνώμη, σχόλες.
1: Πάντως. Μα πώς θα αποδώσει. Ενάτος, το είδες τώρα πάλι τα κύριε. Ένα τα κύριε.

0: Ποιες σου θυμίζουν, μου θυμίζουν. Τα περασμένα. Για πες. Πάντως.
1: Κάτι ρουφιάνα.
0: Πάντως. Να δεις τώρα, δεν το θυμάται.
1: Όχι, το θυμάμαι.
0: Ε, πες το, πάντως.
1: Η Νέα Σμύρνη υποστηρίζει Crystal Palace. Λόγω Πανιωνίου, είναι αδερφοποιημένες οι ομάδες.
2: Δεν το έλεγες μια ώρα.
1: Μια ώρα αυτό προσπαθούσα να πω.
0: Ποια είναι η άλλη ομάδα, Crystal Palace και.
1: Ράγιο
2: Βαγεκάνο.
1: Εγώ τη Ράγιο υποστηρίζω.
3: Η Ράγιο που έπαιζε με την ΑΕΚ, που απέκλεισε την ΑΕΚ.
0: Α, μάλιστα.
2: Πολύ ωραίο όνομα, ρε παιδί μου, αυτή η Ράγιο.
1: Ράγιο Βαγεκάνο.
4: Όντως. Ναι. Και το άλλο, το Crystal Palace, ενώ κάνει κρουαζιερόπλοιο ή ξενοδοχείο, ωραίο είναι.
2: Αυτό είναι μπαρ στην Αλεξάνδρα, πάνω.
0: Θυμάστε την αρκούδα που μας είπε ο Θανάσης την άλλη φορά. Που, εντάξει, είχε τη βάση τη η αλήθεια.
1: Ήταν, απλά ο αρχιτέκτονας ήταν λάθος.
0: Αρχιτέκτονας, ότι είχε, ήταν όλο τζαμαρία.
1: Όλο τζαμαρία
0: το παλάτι. Ότι ήταν αντιγραφή από τον πύργο του Άιφελ.
1: Μην τα θυμάσαι.
0: Ότι ήταν αντιγραφή από τον πύργο του Άιφελ.
1: Δεν είπα αυτό.
0: Είχα
1: πει ότι είχαν φέρει τον αρχιτέκτονα του πύργου του Άιφελ, και ότι,
0: ο Άιφελ
1: μέσα, και ότι είχε μέσα πουλιά. Όλα τα άλλα ισχύανε που είπα.
4: Τα εξωτικά πουλιά δεν ισχύανε.
1: Τα εξωτικά πουλιά δεν ισχύανε.
0: Ο αρχιτέκτονας του Άιφελ.
1: Δεν
0: ο Άιφελ.
1: Ισχύε, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν ισχύε. Ήταν
3: φοβερή ιστορία.
1: Ήταν ίδια εποχή.
0: Περάσαμε ωραία. Αυτό είναι το σημαντικό.
3: Θα τη θυμόμαστε σαν το.
1: Πολύ ωραίο. Όχι,
0: αυτό ήταν.
1: Δεν τη λέγω, αλλά μην μου προσθέτει παραπάνω πράγματα.
0: Εντάξει, με συγχωρεί. Έλα.
3: Θα τη θυμόμαστε και αυτή την ιστορία σαν το conference ένα πράγμα για να μνήσει.
0: Α, μπράβο. Για πε.
3: Τώρα κατά τα λοιπά έχουμε. Έχουμε προπονητή στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
3: Δανός Γιάκοπ Νίστρουπ, υπέγραψε έως το 2028 στη θέση Μπενίτε. Πήγε ένα ήρθε. Για να δούμε εδώ τι θα γίνει. Νέος, πολύ νέος. Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό. Σχετικά με την εμπειρία, ρε παιδί μου, έχει διακρίσει ο άνθρωπος στη Δανία. Είναι το άκρος αντίθετο του Μπενίτε, θα έλεγε κανείς.
1: Εγώ τον προτιμώ.
4: Α, πήγανε στα αντίθετα, λες τώρα, ε.
3: Στα τελώς αντίθετα από όλες απόψεις.
4: Μάλιστα.
3: Και από εξωτερικής εμφάνισης μέχρι τα πάντα βασικά.
2: Πολύ νέος ο Ιάκωβος.
1: Ναι, είναι τεχνική σχολή που λέμε.
3: Έβδομος προπονητής σε 2 χρόνια για τον Παναθηναϊκό.
4: Μπράβο.
3: Για να δούμε πώς θα πάει αυτό με το Γιάκομπ.
4: Γιάκομπ τώρα.
3: Να πάει καλά, ευχόμαστε.
0: Αυτό λέει ο Θανάσης έτσι εκπροσωπεί ένα άλλο είδος ποδοσφαίρου που είναι λίγο πιο δυνατό.
3: Άλλο. Ναι.
0: Μπορούμε, έχουμε τους παίκτες να υποστηρίξουμε αυτό το δυνατό ποδόσφαιρο ή πίπες.
4: Κάτσε να το μάθετε.
3: Εντάξει, θα πάρει και παίκτες, δεν θα είναι μόνο έτσι όπως αυτό.
1: Είναι
0: άμα
1: σε ενδιαφέρει να σου πω, το ποδόσφαιρο Σκανδιναβίας είναι ένα αθλητικό ποδόσφαιρο, ένα κεντρό ποδόσφαιρο, παίζει πάρα πολύ στην εναλλαγή των χαφ και συντηρείται πάρα πολύ στο ομαδικό παίξιμο, όχι σε κάποιο τρομερό ταλέντο να έχουμε.
0: Συμπαγές δηλαδή. Συμπαγές.
1: Δηλαδή αυτό που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια σου είπα, η Bodo Glimt στην Ευρώπη.
0: Δεν μου το έπεσα.
1: Το είπα πριν, μωρέ, το
0: πρωί. Αν μου το έλεγες θα το θυμόμουν, γιατί δεν ξέρω αυτήν την ομάδα.
1: Με γράφατε, δεν πειράζει.
0: Δεν ξέρω, εσύ νομίζεις ότι είσαι στον οπάπεδο.
1: Το είπα το πρωί, ρε παιδί.
0: Μα δεν τα ξέρουμε αυτά.
1: Τι είναι αυτό το Bodo Glimt. Σου ζάλιζε η Αμάντα όλη τη χρονιά για την Bodo Glimt στην Ευρώπη. Ρε, δεν τη θυμάσαι.
0: Αυτό σου δεν τη θυμάμαι. Bodo Glimt λέει.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό με τα πεπτίδια είναι που κάνω από ό,τι κάνω είναι εσύ.
1: Αμάντα. Αυτό που τουρλώνει. Πλάκα με την Αμάντα. Θα κάνει πολύ ωραία εκπομπή. Θα πλακωνόμασταν κιόλα.
0: Φανταστική εκπομπή. Α, γιατί δεν κάνετε. Θέλουν στο νέα.gr αν θέλετε.
1: Το ξέρω.
0: Αλλά θέλουν ένα Ολυμπιακό και ένα Παναθηναϊκό. Ποιο θα κάνει τον Παναθηναϊκό.
1: Θα κάνω εγώ τον Παναθηναϊκό.
0: Εσύ είσαι τόσο αντιολυμπιακό που μπορεί να περαστεί ω
1: Ολυμπιακό. Δεν είμαι αντιολυμπιακό. Άντε τώρα από εδώ.
0: Πλάκα.
3: Και κατά τα άλλα.
0: Πλάκα δείτε το λίγο αυτό. Μια εκπομπή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τι θέλει το.
4: Θέλω εγώ, αλλά πώς να τον κάνω τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν
4: τι πρέπει να κάνω.
0: Τίποτα. Εσύ μόνο μπορεί να ντυθείς Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο.
4: Το στυλιστικό οπωσδήποτε. Ναι, λέω τώρα να το φέρουμε.
2: Εγώ τι να κάνω και να σα φέρνω τις μπάλες. Τις κάμερες.
1: Θα μας εισπρίζεις εσύ.
0: Δεν μας είπες ότι δουλεύεις πάρα πολύ.
2: Ναι, να αφήσω καμιά δουλειά να πάω στα νέα. Να αφήσω κανένα καλλιτέχνη.
0: Έχω την ενημέρωση ότι έχεις ήδη αφήσει κάποιες δουλειές.
2: Έχω αφήσει δουλειές, ναι.
0: Έλα, πάμε.
2: Και καλά έκανα.
3: Έχουμε και την εθνική μας την ομάδα.
0: Αν θες να τις αφήνεις, να τις αφήνεις. Τουλάχιστον όταν τις κάνεις, επειδή έχεις αποφασίσει να τις αφήσεις, μην τις κάνεις ελλιπώς. Αυτό είναι το θέμα.
2: Δεν κάνω κάτι ελλιπώς.
0: Μπράβο. Έλα.
3: Ιταλία, Σουηδία.
0: Έλα, ρε Αμάντα, συγγνώμη εδώ πέρα. Υπάρχουν ενδοοικογενειακές.
3: Ιταλία, Σουηδία. Την άλλη εβδομάδα έχουμε τα φιλικά της εθνικής μας ομάδας. Κωνσταντέλιας Καρέτζας εκτός. Και θα δούμε για πρώτη φορά τον Κιζηρίδη και επιστρέφει και ο Ανδρούτσος.
0: Τι είναι αυτοί οι Κιζηρίδες, αυτοί σε ποιες ομάδες παίζουν, ε?
4: Ωραίοι.
0: Ναι, οι πιτσιρικάδες μάλλον αυτοί.
3: Όχι, δεν είναι πιτσιρικάδες.
0: Απλώς μπαίνουνε. Ο Κιζηρίδης, ποια ομάδα είναι ο Κιζηρίδης?
3: Παίζει εξωτερικό.
0: Α, ο Ανδρούτσος?
3: Εδώ, στον Όφη.
0: Α, στον Όφη. Ωραία.
3: Πήρε κύπελλο το παιδί. Ναι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Με σχολιά,
3: όχι, είναι για στα λέω.
0: Ο Ιωαννίδης θα έρθει, που ήρθε την Βουργαράκη χθες. Θα έρθει, τι θα κάνει.
1: Μπα.
0: Πόσο έλειψε. Τσάπα τα αποχαιρετιστήρια, τα δάκρυα, τα αυτά, τα κλαίγανε οι εκπομπές, αυτά τα ραντεβούνα. Τίποτα, ούτε ένα χρόνο δεν λείψανε.
4: Μισό τώρα, εγώ θα πω. Είχε πει γυναίκα, δεν φεύγω, δεν εγκαταλείπω τη χώρα για πάντα. Θα πηγαίνω, έρχομαι πιο πολύ εκεί. Δεν έλεγε. Τα έλεγε Χριστιανή.
0: Τα μίλια τη ζηλεύω, ρε γάμο. Θα ήμουν πλάτινουμ τώρα, μωρή.
3: Σε μερικού ανθρώπου.
4: Και σχέση και πλάτινουμ.
3: Σου έχω και χαρμόσενα.
0: Απέστα.
3: Χαρμόσενα.
0: Παντρεύεσαι.
3: Ο Σλούκας υπολογίζεται, επέστρεψε.
0: Ναι!
3: Για τα ημιτελικά με ΠΑΟΚ.
0: Έλα μωρή πάνω.
1: Ξεκουράστηκε.
0: Έλα μωρή πάνω. Ωραία, άντε να δούμε τι θα γίνει.
3: Άντε πάλι, άντε.
0: Έλα. Έχεις φίξει, και εσύ και ο... και ο Φούντης, ο ταξίαρχος. Ο μεγάλος σας, έρχεται ο μπαμπάς σας, ο πατέρας σας, να πούμε, ο Σλούκας.
3: Όχι, δεν είναι.
0: Δεν.
3: Κάτσε, γιατί αρχίζουν τώρα τα ημιτελικά, περίμενα.
0: Ξέρεις γιατί, τώρα πλάκα, γιατί είναι νωρίς, δεν είναι πριν τις διακοπές. Μετά στις διακοπές θέλει να μαγκώνει αυτός και θέλει να πηγαίνει με τη γυναίκα.
3: Θα κάνει το χρέος το πιστεύω εγώ.
0: Για να δούμε.
3: Κάνει το χρέος Έλειψε. Χάντμπολ γυναικών, double και εδώ, 7ο πρωτάθλημα χθες στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Double και ποδόσφαιρο και χάντμπολ. 4 τίτλοι γυναίκες.
0: Μια χαρά.
1: Μπράβο
0: στις γυναίκες. Ασπροπρόσωπο καλά τον ΠΑΟΚ.
1: Το κέρδισε στο δελτίο, φίλε Γιάννη. Μπράβο.
0: Ο Τζόνι το
1: έπαιξε τον ΠΑΟΚ χθες.
0: Μπράβο.
3: Και ξεκινάνε πόλο γυναικών. Η τελική σήμερα έχει Ολυμπιακό Βουλιαγμένη. Εχθές είχε άνδρες. Ο Λιλής ενημέρωσε, δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν είναι. Ο Λιλής δεν είναι καλά.
1: Δεν έχει δώσει ενημέρωση.
0: Ο Λιλής, παιδιά, του ξέφυγε χθες στο group και έστειλε. Θέλει να το πάει σε άλλο group, μάλλον. Και το στείλει στο δικό μας. Και λέει: συγγνώμη, λάθος group.
3: Τι ώρα ήταν αυτό.
0: Ακούγεται πολύ το δίδυμο Ζωτς Ξανθόπουλος. Ποιος είναι ο Ξανθόπουλος?
4: Για τραγούδι είναι αυτό.
0: Για τον μπάσκετ, μάλλον λέει. Και μετά λέει: και το στέλνω εγώ για Studio 4.
4: Ναι!
0: Δεν το κατάλαβε και μου γράφει λάθος γκρουπ. Ποιος είναι ο Ξανθόπουλος, ρε παιδιά?
1: Προπονητής. Νομίζω προπονητής είναι.
0: Και ο Ζώτς είναι ο Ζώτς, ο Μπράντοβιτς.
1: Ο Μπράντοβιτς. Δεν πιστεύω ότι θα έρθει ο Μπράντοβιτς πάντως. Έχει πολύ πίεση ο παγκόσμιο Παναθηναϊκό. Μην ξεχνάτε λίγο και την ηλικία του ανθρώπου. Αφήστε το να ξεκουράσει.
3: Και εγώ έτσι πιστεύω. Είχε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός εχθές το πόλο και λέω πως κάτι είχε τα ντέρτια του. Εντάξει. Πάλι καλά, το πήρε όμορφα.
0: Ναι.
3: Σας αφήνω με υπέροχο viral φίλο της. Παίκτη, όχι φίλο. Φίλο δικό μας.
0: Τι ήταν?
3: Πολύ φίλος μας θα μπορούσε να είναι. Τη Σπάρτακ, κατέκτησε το κύπελλο Ρωσίας, ο Σολάρη. Το πήρε στα χέρια του. Άρχισε εκεί πέρα να χαίρεται, να πανηγυρίζει, να το περιεργάζεται.
4: Ωραία.
3: Παιδιά του έμεινε στα χέρια στην κυριολεξία.
4: Το πήρε
3: στα χέρια του και το έμεινε στα χέρια του.
0: Δεν τα κάνω όπως παλιά.
3: Παιδί μου έγινε, δεν ξέρω, κομμάτια το κύπελλο.
0: Γιατί και το, πώς λεγόταν
1: ο τελευταίος ο Eurovision.
0: Ο προηγούμενος του Eurovision.
1: Όχι, ο Αυστριακός το έσπασε. Παιδιά είναι εκτός από τη φετινή, οι 3-4 προηγούμενοι το έχουν σπάσει όλοι. Πάντως, να πούμε κάτι τώρα, το κύπελο το είδα και εγώ το στιγμή. Γυάλινο, δηλαδή. Ποιος φτιάχνει γυάλινο κύπελο? Θα το πάρουν τόσοι παίκτες.
3: Έφυγε όλος ο πάτος από κάτω μόνο.
0: Ξεπατώθηκε το κύπελο, ρε.
1: Ναι, γιατί έτσι όπως το σήκον έκανε το γκέλ το καπάκι, φοβήθηκε αυτό, το τράβηξε απότομα και του σπάσε και το από πάνω και το από κάτω. Δηλαδή είναι γυαλί, ρε.
4: Ρε ντροπή τώρα.
0: Τι γυαλί, τρόπαιο είναι, ρε μαν.
1: Μα είναι, βάλ το μέταλλο να τελειώνουμε. Ναι, τώρα την ντροπή.
0: Αυτό ήταν το πρωτάθλημα.
1: Με το φοντάν, α πούμε.
0: Αυτό ήταν το πρωτάθλημα.
1: Σαν φοντανίρα ήταν.
0: Το πρωτάθλημα ήταν το κύπελο.
3: Νομίζω κύπελο.
1: Πού, στο Μουράνο.
0: Καλά, και το δικό μας το κύπελο είναι με μεγάλο ξεφτιλίκι.
1: Με το σήμα, δεν το ξέρω.
0: Είναι σε σχήμα κυπέλου, δεν είναι κύπελο. Και έχει το σήμα τη Ομοσπονδία, τη ΕΠΟ. Αλλά είναι. Πώς να σου το πω, σαν να βλέπεις από μπροστά ένα κύπελο,
4: ναι,
0: και από πίσω τίποτα, είναι
4: κενό.
0: Είναι
1: okay,
0: μόνο
1: ίσιο,
0: η πρόσωψη, είναι
1: ίσιο. Σαν φύλλο που διπλώνει,
0: ίσιο.
1: Όπως είναι η χώρα, προκάτ.
4: Ναι, αυτό, ναι, σκηνικό.
0: Σαν σκηνικό, ναι. Πώς είναι στο Hollywood μπροστά που είναι Far West και πίσω, ναι, δεν έχει τίποτα, πλακάτ.
4: Έτσι θέλετε θέλετε
2: είναι μόνο
4: οι
2: μάπες, ναι,
4: ναι, να κάναμε μια πρόταση μάπες για νέο κύπελο.
1: Εγώ θέλω.
0: Εγώ θα ήθελα πολύ.
4: Κάτι κάπως να το φτιάχναμε.
0: Ναι, το φοβάμαι το βγάλετε λίγο τσουρούτικο εσείς.
2: Εγώ θα το σχεδιάσουμε.
1: Εγώ θα φτιάχνω ένα κουβά σουγκαρίστρες.
4: Όχι, δεν θέλουμε. Ναι, δεν θέλουμε τώρα να είναι τόσο αφαιρετικό.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Αμάντα μου. Καλημέρα. Λοιπόν, μάπες, για ακούστε λίγο. Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το κινητό, μη μασάτε. Είναι εδώ η Vodafone με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή τη συσκευή σα γίνεται γρήγορα και με αξιοποίηση. Πιστεία. Οι Vodafone Tech Heroes, έτσι είναι, γιατί έτσι θα τους πείτε κι εσείς, ήρωες θα τους πείτε, αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή με αυτογνωσία, ναι, σωστά, και με τεχνογνωσία ωστόσο, και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή του κινητού, χωρίς καθυστερήσεις, και όλα αυτά μετά σου δίνει και 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr και θα πω και για τη ΔΕΗ τώρα ότι σε έχει καβατζώσει και σου έχει εξασφαλίσει 20% έκπτωση για να έχεις να απολαμβάνεις τώρα ειδικά που ξέρουμε ότι ρε παιδί μου καλό είναι όπου μπορείς να εξοικονομήσεις χρήματα να το εκμεταλλεύεσαι. Η ΔΕΗ λοιπόν φέρνει τις συνεργασίες της στη διάθεσή σου για να τις απολαύσεις. Έχεις από About You 20% έκπτωση, ρούχα είναι αυτά, τα ξέρετε, τα καλύτερα, μόδα, μπείτε να ξεμιαλιστείτε στο ίντερνετ, About You είναι. Επίσης 10 ευρώ δώρο επιταγή, κουπόνι, συγγνώμη, από το eFood, αλλά και 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια για τις διακοπές σας μέσω Ferry Scanner. Μπαίνεις στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και απολαμβάνεις.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου εφυγές για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει.
8: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
7: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: βραδιά ποίησης.
1: Καλά νύχτωσε νωρίς το μαπεσό σήμερα.
2: Νύχτωσε νύχτα. Δεν ακούσαμε την Νεφέλη Φασούλη, ρε παιδιά. Το πύργι νίκη θάλασσα.
3: Να ακούσουμε και μια φορά ακόμα το,
2: τα χαμνά.
4: Τα χαμνά σα μέσα.
1: Θα σα κάνω μήνυση για λογαριασμό του καλλιτέχνη.
3: Το ζητάνε και οι μάπε. Κάπου είδα ένα μάπα που ήθελε να ακούσει πάλι τα χαμνά του. Έχουν αρέσει τα χαμνά.
2: Παιδιά, είναι ωραίο. Με, καλή με αγάπη το λέμε που λέει και ο Γιάνγκα. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα να το πω. Γιατί δεν πήρε. Μα ακούει η Μαρία Γεντονά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ενώ ξέρει Μαρία, όλοι σε αγαπάμε. Αλλά τέλο πάντων δεν ξέρει ότι δεν έχουμε οικειώσει εδώ. Και αυτού που αγαπάμε βρίζουμε. Παρ' όλα αυτά θα σου πω ότι εγώ τηλεοπτικά δεν σε. Εγώ σου έχω στο μυαλό μου ραδιοφωνικά. Εγώ ραδιοφωνατζού σε ξέρω.
5: Μπουγάτσα με κονσόλα,
2: ναι. Ξεκάθαρα. Και DJ και μετά τηλεοπτική. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά εγώ στην ιεραρχία, όπως έχω στο μυαλό μου, έχω ραδιοφωνατζού, DJ και μετά τηλεοπτική.
1: Τυχερή την ακούω.
2: Το οποίο το θεωρώ και πιο καλό, αν με ρωτάς.
1: Ναι.
2: Τηλεοπτική έχουν γίνει όλοι. Λοιπόν, τι έλεγα. Να σας πω ότι ναι, εδώ είναι η Vodafone και η Vodafone, παιδιά, είναι εδώ και για την εταιρεία σου. Ακούστε εδώ. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, εδώ, αμένα μου χαλάς το κινητό, πάω και μεθαύριο. Δεν θα πάω μεθαύριο, θα πάω αύριο. Στην ομάδα της Vodafone, στην Vodafone Tech Secure Service. Εντάξει, Tech Security, Tech Service. Μιλάω τώρα για τους Vodafone Tech Heroes. Αλλά αν είναι θέμα δουλειάς, αν δηλαδή αφορά την επιχείρησή σου, ούτε δευτερόλεπτο δεν μπορείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ, γιατί χάνεις λεφτά. Έτσι λοιπόν, πρέπει να κρατάς την εταιρεία σου ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλα. Όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business. Τσεκάρετε το για hacker, για ιούς, για κακόβουλα λογισμικά. Vodafone Business, μωρί.
1: Το Vodafone είναι σαν το Μέγα που λέγε η γιαγιά μου. Βάλε το Μέγα.
2: Ο Γιάννης ο Καραγιάννης από τα Κάπα Studios.
1: Ναι.
2: Ο ιδιοκτήτης.
1: Ναι.
2: Ναι, μου έλεγε. Του έλεγα, κύριε Καραγιάννη, θα μου δώσετε τα λεφτά μου. Το Just ήταν τότε στο Μέγα.
1: Ναι.
2: Μου χρωστά τον τάδε ο άνθρωπος. Αλλά του πήγαινα εγώ και του είχα σπάσει τον έρωτα. Του απρίξει τον έρωτα. Του λέει, κύριε Γιάννη, μετά γίναμε Γιάννη. Γιάννη, τι θα γίνει με τα λεφτά. Και μου λέει, δεν με έχει πληρώσει ακόμη το Μέγα.
1: Το Μέγα.
2: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Θα κάνουμε το εξής τώρα.
1: Ναι.
2: Θέλω, γιατί έχουμε τις πόρτες μας, τις Diamond Doors. Και έχω λίγο το εφάνταστο. Έχω λίγο την. Μου ήρθε τώρα μία έμπνευση. Γιατί να μην το συνδυάσουμε με την ποιήση κάπου.
1: Βεβαίως.
2: Αυτός που θα πάρει να είναι και μέσα στην κλήρωση.
1: Αμέ.
2: Ωραία. Το κάνουμε έτσι.
3: Ναι.
2: Αλλά θέλουμε και περισσότερους. Καλά, λέω εγώ και σκεφτείτε τι θα κάνουμε.
1: Ωραία.
2: Γιατί έχουμε, παιδιά, την εταιρεία. Μιλάμε για το leader του κλάδου. Μιλάω για τις πόρτες ασφαλείας που τις χρειάζεσαι. Είτε για να αλλάξεις την ήδη υπάρχουσα, είτε για το καινούργιο σπίτι, είτε για το σπίτι του παιδιού, είτε για το φοιτητικό, είτε για το εξοχικό. Βλέπετε τι γίνεται με τις ληστείες. Τώρα, δύο προβλήματα. Το κόστος. Ένα κόστος τώρα για πόρτα. Ποιος να το σκεφτότανε. Και δεύτερον, πού να πάω να την πάρω και να ξενιάσω. Να μην ξανανακατευτώ με πόρτα. Diamond Doors. Είναι οι πρωτοπόροι, είναι αυτοί που ξέρουν, είναι αυτοί που θα την εγκαταστήσουν και θα την βάλουν σωστά, είναι αυτοί που θα την κουμπώσουν την πόρτα με 24 σημεία κλειδώματος. Καλά, παίζουν διάφορες στην αιχμή της τεχνολογίας, με όλα τα διαθέσιμα μέσα να τα αξιοποιούν οι άνθρωποι της Diamond Doors. Πηγαίνετε, αν θέλετε, σε οποιοδήποτε κατάστημα εκεί πέρα. Έχει καταρχάς στον Πειραιά. Έχει το Χαλάνδρι, έχει τη Γλυφάδα, έχει τον Άγιο Δημήτριο, έχει το Ήλιον. Πηγαίνετε, πείτε μου, έλεγε ο Γκαρέζος το πρωί για εσάς. Θα κάτσουν, θα σας εξηγήσουν και θα καταλάβετε γιατί είμαστε τόσο χαρούμενοι που έχουμε συνεργασία με Diamond Doors. Έτσι λοιπόν, είναι πολυετή η εμπειρία τους. Ξέρουν πολύ καλά τις ανάγκες σου, το χώρο σου, την κάσα της πόρτας, την ασφάλεια. Όχι πολλά, όχι λίγα. Πρέπει ακριβώς να έχεις αυτό που χρειάζεσαι σε πόρτα ασφαλείας, ειδικά αυτούς τους καιρούς τους περίεργους. Πάνε οι εποχές Πασόκ που κοιμόμασταν με το κλειδί στην πόρτα. Πολύ ωραία αναφορά.
1: Ναι, καλέ.
2: Ναι. Τώρα χρειαζόμαστε Diamond Doors. Και για να τσιμπήσεις πόρτα ασφαλείας Diamond Doors, ψήφισε.
1: Ναι.
2: Στείλτε ένα από τα 4 ονόματα. Δημήτρης, Βασίλης, Θανάσης, Κατερίνα. ποιο ποίημα σας άρεσε στο 6981041046. Κουμπώστε δίπλα και ένα Diamond και θα μπείτε στην κλήρωση για να τσιμπήσετε πόρτα ασφαλείας Diamond Doors διπλή θωράκιση με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής. Ίσεο λέγεται η μάρκα.
1: Ίσεο, ναι.
2: Ίσεο και είναι και υψηλής, υψηλών προδιαγραφών, λέει ο Βασίλης, ιταλικές κλειδαριές. Αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλειδιά. Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Πάμε τώρα σε κοινούς αφαλούς.
1: Βεβαίως.
2: Στους δικούς μας τους τέσσερις.
1: Αμέ.
2: Που θα απαγγείλουν τα ποίηματά μας τη σημερινή βραδιά πίσω το πρωί. Παρακαλώ.
1: Για το πόλο.
2: Ναι.
3: Για το πόλο.
1: Θέλει κάποιος να ανοίξει τη βραδιά.
2: Ας ανοίξω εγώ που δεν έχω γράψει.
1: Ωραία.
2: Το πόλο. Μικρός έπαιζε πόλο. Το ευχαριστώ. Το ποίημά μου δεν τέλειωσα όλο. Τώρα θα το φάτε όμως. Ξέρετε πού.
3: Αυτό.
2: Είχαμε πάει Βόλο να παίξουμε ματσάκι. Πόλο. Νομίζω με βλοντάκι. Όλο. Εκεί είδες τις πλάτες. Με φώναξες Δημήτρη. Δεν έχω άλλο. Ε, τι να κάνω, έπρεπε να κάνω τις αναφορές για Diamond Doors. Εντάξει, είμαι εκτός.
3: Θα έπρεπε να κλείσεις και εκεί με μία ακόμη ομοιοκαταληξία. Με φώναξες Δημήτρη και αμέσως σε κατάλαβα.
1: Κάτι και εγώ τώρα με το βλοντάκι εδώ θα έχουμε τράσει.
3: Ναι, ναι, δεν πειράζει.
4: Εντάξει, τον Βόλο τον έχω βάλει και εγώ, έργα.
3: Κι εγώ, να συνεχίσω.
1: Εγώ τον έβαλα.
2: Βάλτε, βίτε,
1: βάλτε.
3: Θα απαγγείλω το ποίημα μου Πόλο από τη συλλογή μου. Δεν χρειάζεται να έχουν όλα νόημα.
1: Ε, ναι.
4: Σωστό.
2: Καλά αυτό, το μόνο σίγουρο. Για σένα ειδικά.
3: Οι αρκούδες που είναι στο Βόρειο Πόλο λέγονται αρκούδες πολικές. Αυτές που μένουν στο Βόλο να τις λένε βολικές. Κάποιος για μένα βάζει λόγια, κάποιος είναι ο Χαφιές. Η νύχτα πέφτει στο Παλέρμο, αχ, θα σε πετύχω έρμο.
1: Ήτανε μήνυμα.
2: Μου έρχονται διαρκώς προσλαμβάνουσες μάπες, να ξέρετε, για την Κατερίνα την Μπούκα, ότι είναι λίγο λαμόγιο, όχι κακό παιδί. Εκεί που μπορεί να ξεκουραστεί, ξεκουράζεται, να το θέσω έτσι.
1: Έχει εντοπιστεί η πηγή σου.
2: Ναι.
1: Έχει εντοπιστεί, πρέπει να σου πούμε.
2: Όχι, όχι, δεν είναι. Μα
4: δεν είναι,
2: πάνω,
4: αυτή, δεν είναι αυτή.
2: Μα είναι τρεις συνολικά από την αρχή της σεζόν.
1: Αυτός ο ένας που στα λέει έχει εντοπιστεί.
3: Κάποια ομάδα πύραυλος.
1: Έχει ταυτοποιηθεί.
2: Είναι τρεις. Είναι τρία άτομα.
3: Αυτά τα από πίσω δεν είναι να δώσεις βάση.
1: Μην το πιστεύεις, τρεις δεν μαζεύονται.
3: Όχι, ρε.
2: Όχι, είναι τρεις. Είναι δύο, τους δύο τους έχω και γραπτά. Ο τρίτος μου το έχει πει.
3: Προφορικά.
4: Άρα υπάρχει και σε μήνυμα.
3: Κάθονται, με συζητάνε.
4: Α, γιατί σε ζηλεύουνε, γιατί πετυχαίνεις.
3: Είναι προφανώς.
4: Ανεβαίνεις.
3: Μου τα είχαν πει και δεν τα πίστευα.
2: Τώρα στο MyRadio, όταν πηγαίνεις στο MyRadio, όταν πηγαίνεις. Γιατί δουλεύεις από το σπίτι ως γνωστόν.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Και καλά κάνω.
2: Σε κοιτάνε με μισό μάτι.
3: Όχι, δεν με κοιτάνε.
4: Δεν τους βλέπω.
2: Μάλιστα.
3: Όχι, εγώ νιώθω το ίδιο, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Αλλά εγώ δεν βλέπω κάποια διαφορά.
1: Εσύ, ας πούμε, μπαίνεις μέσα με κάποιον άλλο αέρα.
3: Όχι, ρε, με τι αέρα.
1: Δεν είσαι
3: μετά από αυτές τις σκάλες και όλες, με τι αέρα να μπεις.
2: Είσαι στην prime time του ραδιοφώνου.
1: Εσύ, είσαι κατά του πρωινού τώρα.
3: Αλλά μήπως πρέπει να ξεκινήσω να μπαίνω.
1: Δες το λίγο.
2: Κάνεις και 4%, δεν είσαι καμία τυχαία.
3: Δεν είμαι καμία τυχαία.
2: Πώς,
3: σας παρακαλώ.
2: Για έλα.
1: Για τσακαρέτα αυτό.
2: Για να σου μιλήσω και με όρους Λιάγκα τώρα. Για πες.
1: Καλά, ναι, κάπου.
2: Έλα, θα πει κανένα ποίημα τώρα.
1: Θα σας πω εγώ το
2: ποίημα. Τι να βάλω τα χαμνά.
1: Θα σας πω τα χαμνά. Θα σας πω εγώ το ποίημα μου με τίτλο Πόλο από την ποιητική συλλογή Ατομικά Αθλήματα.
2: Μπράβο.
4: Ωραίο.
2: Μπράβο.
1: Πρέπει να παίξω. Δεν θα πάω πάσο. Τρελάθηκα από τη στιγμή που μου πες θέλω να στον πιάσω. Τον Παλμό!
4: Τον Παλμό, κάτσε μη.
3: Ναι, ρε, τόσα πράγματα μπορούμε να πιάσουμε.
1: Για σένα άρχισα ποδήλατο. Θα βάλω και τυράντες. Τράβα εγώ και τράβα εσύ. Θα σπάσουν οι μάντες. Στο πόλο είμαι πρωταθλητής. Καλπάζω στην πισίνα. Καθόλου μη με φοβηθείς. Μην αργείς, έλα ξεκίνα. Ραντεβού στην αμμουδιά. Μη βγάλεις ούτε τσιμουδιά. Διάλειμμα δεν θα έχει. Δεν σταματάμε ούτε καν. Και αφού το πείμα είναι ερωτικό, σας έχω και ένα στάν.
4: Τον ξέχασα τόσο.
1: Δεν είχαμε τελικά. Εγώ το θυμήθηκα.
2: Όλοι εδώ είμαστε.
3: Πάρτε
2: ένα, πάρτε τον άλλον. Εν τω μεταξύ, δεν έχει διαβάσει καθόλου μηνύματα μάπε. Δεν σα είπα να με διακόπτετε και να λέτε μάπε. Να πούμε τα μηνύματα.
1: Σε διακόπταμε. Μη σε νοιάζει.
4: Άκουτε το στάν.
2: Άστο, δεν πειράζει, Βασιλική, αύριο.
1: Ναι, μωρέ, είναι ένα άλλο
2: τώρα. Βάλω το τραγούδι μέρα αύριο. Λοιπόν, πριν πάμε στο Θανάση, γρήγορα να πω για την πίτσα φαν. Είδατε, δεν έχω κάνει αναφορές σήμερα. Λοιπόν, έχει καινούριο κατάστημα.
1: Θα σε διακόψω για μηνύματα.
2: Στο Ρίο.
4: Βασίλης Ντάιμον.
2: Στο Ρίο, παιδιά, παίζει στην κορυφή η πίτσα φαν, το ξέρετε. Και άλλο νέο κατάστημα, στο Ρίο αυτή τη φορά. Την 3η 28 Απριλίου άνοιξε στη διεύθυνση Αθηνών 13. Με opening γεμάτο εκπλήξεις και γευστικές δοκιμές από premium πίτσες με υπογραφή Δημήτρη Καρμούτσου. Εδώ και 30 χρόνια πίτσα φαν χειροκρότημα. Έτσι. Και με κοινωνική δράση σημαίνει ποιότητα, νέες γεύσεις και τιμές προσιτές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Σίγουρα δεν στη χαλάνε. Καλή αρχή λοιπόν και στο Ρίο στην Πίτσα Φαν.
1: 30 χρόνια την τρώτε την Πίτσα Φαν, μπράβο.
2: Γεγονότο. Έλα.
4: Λοιπόν, είναι από την ποιητική μου συλλογή Πόλο και λοιπά. Το ποίημα λέγεται Πόλο και αρχίζω κατευθείαν γιατί δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν. Πόλο, Πόλο, Πόλο. Θεέ μου, με μπερδεύεις. Πόλο το αμάξι, πόλο στο νερό. Πόλο πάνω στο άλογο πόνο του λιάγκα το μακό. Μια λέξη ελβετικό σουγιάς κάνει για κάθε τι δουλειά. Πόλο ακόμα και στο βρακί. Να νιώθεις ότι εις γαϊδουρινή υπομονή.
2: Μπράβο,
4: πόλο για να φτιάχνεις και κορμί. Να είσαι σφιχτός, ανθεκτικός. Σα πόρτα της Diamond της Doors. Ασφάλεια και στιβαρότητα σου κάνουνε τα αθλήματα. Γι' αυτό πάρτε τους δρόμους και αρχίστε το πόλο και αφήστε τα τσίπουρα στο Βόλο.
1: Κοινωνικό μήνυμα.
4: Με την Diamond Doors θα είχαμε
2: βάλει. Λοιπόν, χτες στο TikTok, τώρα που το είπες για τα τσίπουρα στο Βόλο, που όλοι λέμε οι βολιώτες που σταματάνε τα πάντα και πάνε για ένα τσιπουράκι το μεσημέρι.
1: Ναι.
2: Και μετά συνεχίζουν το απόγευμα τη δουλειά, αν έχουν δουλειά. Αλλά είναι κάπως σαν παράδοση. Κάτι αντίστοιχο έχουν και στο Στοκχόλμη, λέγεται Φίκα.
1: Ναι. Mm-hmm.
2: Και είναι το διάλειμμα, αλλά το νομιμοποιημένο, όχι το ραχήμα διάλειμμα. Βασίλη, πάνε,
1: πάμε δύο λεπτά. Ναι.
2: Πάνε να πάρουν τη ρόπτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάθεσαι, νομιμοποιείται και από τη δουλειά σου.
1: Okay.
2: Για να πιεις καφέ και ένα γλυκό, σοβαρό γλυκό σχόλιο. Το είδες κάπου τύπου ντόνατ, αυτά τα
1: ξέρετε. Κάνουν τη φίκα
2: τα τους. Σουηδικά. Κάνεις τη φίκα σου. Και η φίκα είναι, ακόμη και τουρίστες σου λέει, μην τολμήσεις να μην κάνεις φίκα όταν θα πας. Δηλαδή εκεί που κάνεις τουρισμό, σταμάτα, κάτσε κάπου, φάει ένα γλυκό και ένα καφέ. Από τα γλυκά σας λέω τα είναι μπαμπάτσικα.
4: Α, γι' αυτό δεν τους λέγανε χωριάτες στους Σουηδούς.
2: Γιατί, επειδή κάποτε και τρώνε ένα γλυκό, σταματάνε.
4: Σου λέει, αράζουν, κάξινονται. Αυτά μου το περιγράφουν.
2: Ενώ οι Δανείοι είναι δουλευταράδες.
4: Όχι.
2: Τι είναι.
4: Δεν ξέρω, κάπως και αυτοί δεν δουλεύουν πολύ, αλλά είναι πιο οργανωμένοι. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Φίκα πάντως κάνουμε και στη Λεπενού.
4: Φίκα, δηλαδή, φίκα.
1: Δύο η ώρα σταματάνε τα πάντα οι καφετέρες, ας πούμε τώρα καλοκαίρι, που έχουν έξω τραπεζάκια κλπ. Κλείνουν τις πόρτες, μαζεύονται μόνο οι φανατικοί και οι γνωστοί μέσα με full air condition να μην πεθάνουμε. Πλακωνόμαστε στα τσίπουρα σαν να μην πίναμε καφέ πριν 10 λεπτά. Πάμε μετά σπίτια μας ή στις δουλειές μας, συνεχίζουμε ο καθένας και μετά τις 5 ξαναμαζευόμαστε για τον καφέ.
2: Μεθυσμένοι.
3: Ωραίο.
2: Πάτε.
1: Σιγά, μεθυσμένοι.
3: Χαλαρωμένοι.
4: Εμείς το κάνουμε αυτό με ούζα.
3: Χαλαρωμένοι.
1: Ναι, ναι, ό,τι θέλει ο καθένας. Ναι.
2: Νομίζω ότι αν η Κωνσταντίνα μας ακούει, δεν κάνει να λέμε αλκοόλ το πρωί.
4: Α, ναι.
2: Γνώμη.
4: Εντάξω.
2: Γνωμούλα.
4: Δεν πειράζει. Πριν βγάλει μαπά, να πω κάτι που τα λέμε αυτά τα τηλεοπτικά για τα Netflix. Παιδιά, για όσου ενδιαφέρονται, κάτσε περίμενε. Γιατί σα έχω πει για την Untold τη σειρά με τα πολύ ωραία ντοκιμαντέρ. Ανέβηκε ένα, θα σα αρέσει πάρα πολύ εσένα αυτό. Ανέβηκε ένα ωραίο ντοκιμαντέρ χθε για τον Vinnie Jones. Όσοι τον ξέρουν, τον ηθοποιό οι νεότερε γενιέ. Που παίζε Snatch, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Ο σκληρό που κάνει όλο τον μπράβο. Λοιπόν, αυτό να πούμε ότι ήταν σκληρό ποδοσφαιριστή δεκαετία στα τέλη του 80 με 90s. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ υπό όρια του. Πολύ ενδιαφέρον ζωή. Μιλάει και ο ίδιο. Βασικά ο ίδιο μιλάει.
2: Ένα με ένα ίσωμα στο μαλλί που
4: έπαιζε. Ναι,
2: πολύ...
4: ο Vinnie Jones. Ναι. Vinnie Jones, για όσου ξέρουν, έπαιζε στη Wimbledon. Τεσάρι, σκληρό κεντρό. Και προχθές πριν μια εβδομάδα, ανέβηκε, νομίζω σα το έχω πει, το ξαναλέω, του Τζέμι Βάρντι. Πολύ ωραία και τα δύο ντοκιμαντέρ για του αθλητικού. Δείτε τα, θα περάσετε πολύ ωραία.
3: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε Θανάση.
4: Να είσαι καλά.
2: Από το ένα μου αυτή μπήκε και το άλλο βγήκε.
4: Εντάξει ρε φίλε, κάτσε
2: γιατί είναι συχνό αθλητισμό. Α, το Vinnie Jones επειδή.
4: Όχι, δεν είναι, είναι 50-50. Είναι σκληρή, είναι τα ταμπλό έτσι, σαν να σ' αρέσει. Σου δίνει την πόλεμο του, κάνανε εφημερίδες που τον πληρώνανε για να λέει ακρότητες.
2: Γιατί να είναι ο σκληρό και
4: ναι, ρε παιδί μου, σου λέει αυτό τότε έπαιρνα λέει 180 λίρες την εβδομάδα από την ομάδα μου και ερχόταν η Σαν και μου λέει 250 για να βρίσκω το Kenny Douglas. Το έκανα. Αλλά λέει μετά με ένα συντάκτη, λέει το κάνει μια φορά, τώρα μας ανήκεις. Και του χρεώνα μετά πάρα πολλά εξώφυλλα τα οποία δεν έλεγε.
2: Ο Kevin Douglas, ε.
4: Kevin Douglas, λίβε πάω.
2: Τι να κάνει αυτό.
4: Τι που καλά φαίνεται. Ξέρω εγώ.
2: Μάστα. Έλα, πάμε. Ποιο είναι.
4: Ναι, ρε, ποιο είσαι.
2: Ναι.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Ρέι. Καλημέρα. Πώ σε λένε, παιδάκι μου, σένα.
5: Σοφία, Σοφία, παιδιά.
2: Γεια σου, Σοφία.
3: Γεια σου, Σοφία.
4: Ευχαριστώ, ρε Σοφία, να
2: είσαι
4: καλά.
2: Να είσαι καλά και εσένα. Σοφία, από πού μας τηλεφωνείς?
5: Από Φιλαδέλφια.
2: Έλα, ρε Φιλαδέλφια. Για κάποιο λόγο, ιστορικά, η Φιλαδέλφια είναι αγαπημένη περιοχή αυτή εδώ τη εκπομπή.
4: Έχει πολύ ωραία τα βραβεία.
2: Από σταμάτη, από πιο και πιο παλιά δηλαδή.
1: Εγώ έμενα κανένα 2-3 χρόνια.
2: Εσύ ήταν κάπω, έχουμε μια σύνδεση με αυτή την περιοχή. Ωραία, Σοφία.
5: Όχι, και στην Άκη και έκανα τριπλάκε.
2: Ναι, ισχύει είναι αυτό. Ισχύει. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ποιο είναι τώρα, ήταν λειψά λίγο τα ποίηματά μα, οπότε.
1: Κατάλαβε.
5: Είχα ήδη ψηφίσει παιδιά και γραπτά του Δημήτρη.
2: Ναι!
5: Γιατί ήταν πιο σύντομο, λιτό.
2: Έτσι. Και έχει όλο. Και έπαιξε έτσι πολύ με την τριπλέτα όλο, βόλο, πόλο.
4: Σάμπα που έβαλα την Diamond στην Τόρζα γάμο του.
3: Βέβαια, εγώ έβαλα βολικέ αρκούδε.
1: Δεν το ξέρει.
2: Συγγνώμη, όσο μικρό ήταν το δικό σου, Κατερίνα, και το δικό μου, πρώτον. Και δεύτερον, εμένα έχει περισσότερε λέξει. Εσύ άσε που έβγαλε και το δικό σου προσωπικό.
3: Πάρα πολύ ωραίο το πολυκέ.
2: Το προσωπικό σου ζόρι. Εδώ δεν βγάζουμε τι αιμονέ μα.
3: Όχι, δεν.
4: Σε είπε και μονική και ρε μάλι.
3: Αυτό ήταν σβήσιμο.
2: Λοιπόν, έχεις μπει στην κλήρωση για Diamond Doors. Έχεις κερδίσει πίτσα φαν. Πού άλλο να τη χώσω τη Σοφία?
1: Τι μπορούμε να κάνουμε άλλο για σένα, Σοφία?
4: Γιατί μαζί της ραντεβού.
2: Είσαι ωραία.
5: Λοιπόν, θα ακούμε κάτι πρωί για να χαιρόμαστε.
2: Να είσαι καλά, ρε κορίτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, φιλιά. Γεια. Έλα, θες να διαβάσεις κάποιο μήνυμα?
3: Η Αγγελική λέει ότι ο Θανάσης έκανε πολύ καλή δουλειά με τον συνδυασμό των πόλων σήμερα. Μπράβο, Θανάση.
2: Όχι, όχι, ακούστε, σήμερα αντικειμενικά του Θανάση ήταν το καλό. Και του Βασίλη ήταν ωραία. Αυτά δύο τα έπρεπε να
1: ήταν ωραίο. Το δικό μου ήταν καλοκαιρινό. Στην παραλία πήγα.
2: Εντάξει, αλλά οι ακροατές αποφασίζουν. Ήταν γραφτό αυτήν την εβδομάδα να του σκοτώσω εγώ.
4: Εντάξει, το γραφτό. Σημασία έχει να μην κερδίζει μπουκα.
2: Σωστά.
3: Δεν τρέπεστε λίγο.
2: Είδες πως όλοι. Γελάς τώρα, αλλά είδες πως έχεις καταφέρει όλους μας να μας βγάλεις μια. Όχι αντιπάθεια ακριβώς. Να θέλουμε να. Θέλουμε να σε ξενερώνουμε.
3: Ήτανε τότε που είχα πάει τρεις εβδομάδες σε Ρίκη, είχα πάρει τις νίκες.
4: Τα θυμάσαι.
3: Από τότε σας
4: σαν το Παναθηναϊκό θα καταδείξει και εσύ να θυμάσαι τις εβδομάδες.
3: Σαν την Αμάντα με το conference.
2: Μήπως εκπέμπεις μια λαζονία. Και μόνο από το βάδισμα, ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα και τα λοιπά, που θέλουμε να σε, κάπως να σε προσγειώνουμε.
3: Συγγνώμη που είμαι φθητενής να πούμε και σας εκπέμπω αλαζονία. Τόση πιλάτα έχω κάνει. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Κάτι εσωτερικό σας είναι. Ναι, συνήθως όταν έχουμε θέμα με κάποιον, αν δεν είναι τόσο καραυγαλαία πια κάποια συμπεριφορά, έρχεται από μέσα
1: μας. Τις κάνουμε προβολή.
2: Το ότι έχουμε όλοι.
3: Εντάξει, όλοι έχετε κάποια θέματα και τα βγάζετε πάνω.
4: Ακούτε, έχει πάθει.
2: Θα φυσήξετε με τους τώρα.
3: Με έχουν πιάσει πολλές αλλεργίες.
2: Τώρα που είσαι στη μύτη και έχεις 45 σκουλαρίκια στη μύτη και το σέπτιν.
4: Το μύτη κολλάει.
2: Δεν γατζώνει κάτι εκεί πάνω.
1: Τα μετράς μετά, μην έφυγε κανένα στο φύσιμα.
3: Όχι. Δεν γατζώνουν.
4: Πάντως ποιο είναι το πρόβλημά της? Το πρόβλημά της είναι τώρα που επιβεβαιώνεται. Τι τη πέφτουν, τη δίνουν τηλεφωνάκια και τέτοια. Ισχύει αυτό. Αυτό είναι.
3: Δεν μου δίνουν. Μου λένε ότι μου λείπουν τηλέφωνα.
2: Τη είπε ένα τώρα.
3: Σταμάτα, μωρά στο παιδί, ας το παιδί.
2: Γιατί είναι ο Γιωργάκης, παιδιά, εδώ από την παραγωγή.
3: Μην το λες.
2: Ο Γιωργάκης από την παραγωγή είναι. Ο οποίος
1: έρχεται. Βασιλική, μπορείς να μας πάρεις από τον αέρα.
2: Κάθε μέρα τη λέει μια.
1: Καλέ! Από τον έκλειδο! Καλέ!
3: Μπορεί να έχει καμιά σχέση, ρε ο άνθρωπος.
2: Μα έχει.
3: Ωραία, έλα, μην το λες.
2: Να μην τα λέει.
3: Όχι, όχι, όχι. Παιδί μου, θα με βρούνε. Εγώ θα τους φταίω μετά.
4: Και
3: αυτή η προβολή θα κάνουν πάνω μου. Αντί να τα φτιάξουν μεταξύ τους, θα πει φταίει αυτή που έψινε το τόστ.
2: Ξέρεις τι
3: θα έψινε.
2: Έψινε το τόστ την κακομοίρα.
1: Δεν έχει υποθεί τίποτα.
2: Τι δεν σου έδωσε ο Θεός.
4: Έχει υποθεί φυσικά.
2: Ξέρεις, λέει, τι δεν σου έδωσε. Πώς το πει, τι δεν σου έδωσε.
4: Αυτό
2: σου λέει.
4: Αντακάρα.
2: Τι. Λέει το τηλέφωνο μου. Λοιπόν,
4: μπράβο πάντως που από κοντά. Από κοντά, γιατί
3: έχουμε δεν επιβεβαιώνω τίποτα. That's μπορεί να είναι όλα προϊόν μυθοπλασίας.
2: Λοιπόν, εδώ έχω από τους ανθρώπους που κατά καιρούς μου στέλνουν στο Instagram και άνθρωποι σε γνωρίζουν εκτός και εκτός My Radio.
3: Μου εκτός λένε, My Radio, ποιο σου έστειλε που
2: αυτό
3: με γνωρίζει?
2: Αυτό που ενοχλεί, πώς να σου το πω, τσιγκλάει τον κόσμο, είναι η έπαρση που εκπέμπεις. Ότι εσύ είσαι και άλλοι δεν είναι.
3: Να προσπαθήσετε περισσότερο οι άλλοι που δεν είστε.
2: Ακούμε Νεφέλη Φασούλη και Πύργινη και Θάλασσα.
3: Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Τι είναι?
3: Είναι άλλο αυτό, ένα αραβικό που έχει κάνει, πολύ ωραίο.
2: Η Νεφέλη Φασούλη.
3: Ναι.

0: Α, τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά νομίζω θα πάω να φτιάξω ντολμαδάκια.
1: Πλάκα, πλάκα, παιδιά, είναι πολύ ωραία ενορχίστρωση.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία, ε. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους όλους να ανησυχούν. Δεν ξέρω αν σας δώσαμε τις κατευθυντήριες γραμμές μέσα από τη σημερινή εκπομπή. Σίγουρα μην ξανακούσετε αυτό το έκτρωμα, τη χειρότερη εκπομπή που ακούει στο όνομα Mappe Show. Όπως θα λέει και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, τους κακομύριδες του ελληνικού ραδιοφόρου, τους καημένους που παλεύουν εκεί και προσπαθούν. Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλάχος.
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
1: Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Θέλω να ακούσουμε Νεφέλη Φασούλη λοιπόν αυτό το Wahal Vele Shuele. Και έχουμε και Πύργη και Θάλασσα και τα χαμνά του Δημήτρη του Καπουλέτου. Πώς το λένε?
4: Μπάκουλη.
1: Του Μπάκουλη. Καλημέρα, παιδιά.

0: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τετάρτη, 27 Μαΐου και είμαστε 8 λεπτά μετά τις 9. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη, χαρακτηρίζοντάς την ως μια πηξίδα για μια ηθική επανάσταση, ένα νέο πατριωτισμό και κοινωνική δικαιοσύνη. Δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο Βόρειο Βέλγιο, όταν σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο. Δύο έφηβοι ηλικίας 12 και 15 ετών, ο 49χρονος οδηγός του λεωφορείου και ένας ακόμη ενήλικας, έχασαν τη ζωή τους. Πρωτόγνωρο κύμα ζέστης για τον μήνα Μάιο σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, ο υδράργυρος πλησίασε τους 39 βαθμούς, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν τουλάχιστον 7 νεκρούς. Ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων την Παρασκευή 29 Μαΐου. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Αστρολογικά, πιο τυχερή η σημερινή ημέρα για διδύμους, ζυγούς και υδροχόους. Ο καιρός σήμερα.
0: Best 103,1.
2: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
0: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
3: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
4: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
3: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
5: The Aegean vibes surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Nor Beach House. Open your eyes and let the colors guide you. Nor Beach Bar is ready to give it all to you. Nor Beach House is downtown Rhodes. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
6: Αλίκη all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη. All day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
2: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
7: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτική εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
8: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο Πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξείδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
9: Εγώ που λες είμαι ο Μερακλής.
10: Δηλαδή?
9: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
11: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
12: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
11: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
12: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
11: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
13: Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: σας, καλημέρα σας. My Radio 104,6. Εδώ είμαστε, Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο καθημερινά. Μαζί φυσικά με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη Γιώργο.
1: Καλημέρα, Ντορέτα.
0: Τι γίνεται, βρε Γιώργο μου?
1: Πιάσαν οι ζέστες, οι βαριές, το βλέπεις.
0: Το νιώθεις?
1: Το νιώθω πάρα πολύ.
0: Ζεστάθηκες?
1: Εχθές ειδικά το μεσημέρι.
0: Όντως.
1: Έχει γίνει δουλίτσα.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ πού ήμουνα χθες το μεσημέρι. Ήμουνα έξω γενικά, δεν είχε τόση ζέστη.
1: Αφού έγραφε 29 βαθμούς.
0: Άμα σου φαίνεται αυτή η ζέστη, τόση ζέστη. Κάτι διαβάζω για καύσωνες όλη την Ευρώπη γενικά επικρατούν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς δεν είμαστε εκεί.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι ακόμα.
0: Θα είμαστε όμως κατά τον Ιούνιο δηλαδή.
1: Προφανώς.
0: Αυτοί οι καύσωνες έρχονται σε εμάς δηλαδή.
1: Εμείς έχουν, δεν έχουν οι άλλοι, πάντα έχουμε.
0: Ρε φίλε, δεν γίνεται. Δεν παλεύεται ο καύσωνας. Αλήθεια. Δεν παλεύεται. Βέβαια, εντάξει, τα air condition έχουν ήδη ανάψει. Αυτό είναι. Οι εποχές σηματοδοτούνται από το air condition το καλοκαίρι και την ηλεκτρική κουβέρτα το χειμώνα. Όποτε ανάβεις ένα από αυτά τα δύο, ξεκίνησε η αντίστοιχη εποχή. Τελειώσαμε. Οι κουβέρτες τώρα μόλις τις έβγαλα, χθες τις έβγαλα τις κουβέρτες. Καλά, δεν τις λειτουργούσα, απλά δεν τις είχα βγάλει ακόμα.
1: Πάλι καλά.
0: Ναι, ναι, όχι, εντάξει. Έχω φουσουλά να βερκοντήσω εγώ το βράδυ πια. Τις βγάλαμε τις κουβέρτες, αποθήκευση, οπότε ξεκινάει η καλοκαιρινή σεζόν.
1: Εγώ πιστεύω ότι κάνεις και τα δύο.
0: Και air condition και κουβέρτα.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, ρε παιδί, αυτό είναι. Μιλάμε τώρα, αυτό είναι σιζοφρένεια. Κάπου πρέπει να αποφασίσεις. Αν κρυώνεις ή ζεσταίνεσαι. Τρελαίνεσαι, που λέει και ένα βις. Λοιπόν, 9 και 16. Μια μικρή παυσούλα έτσι να πέσει. Λεπτό. Πάμε λοιπόν μουσικά, γιατί 9 και 16.
1: Μισό, εδώ πέρα ο Χρήστος έστειλε μήνυμα και έχει πολύ δίκιο.
0: Τι λέει ο Χρήστος?
1: Λέει, όχι, Ντορέτα μου, το καλοκαίρι το καταλαβαίνεις όταν δεις την πλώρη κατσαρίδα.
0: Άκουσε να δεις, Χρήστο μου. Δεν θα λες τέτοιες λέξεις, αγάπη μου. Αυτές οι λέξεις είναι απαγορευμένες, το καταλαβαίνεις. Οι λέξεις που δημιουργούν εικόνες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην τρέλα, δεν τις χρησιμοποιούμε. Και περιμένω πώς και πώς να έρθουν για την απεντόμωση. Δεν
1: γιατί,
0: έχω δει τίποτα.
1: Γιατί αλλιώς θα ξεκινήσει το κυνήγι, τώρα ξέρεις.
0: Παιδί μου, είσαι καλά. Εδώ πέρα, άσε τώρα. Μήμα, γιατί Χρήστο μου τώρα πρωί μας δημιούργησε αυτή την εικόνα. Μήμα στη δημιουργία.
1: Δεν είναι πολύ ωραίο.
0: Πολύ, καταπληκτικό.
1: Να λείπεις από το σπίτι, να μπαίνεις ένα απόγευμα. Να έχεις σκοτάδι, να ανάβεις το φως και να βλέπεις μια έτσι.
0: Την πρώτη χρονιά που πήγαμε σε αυτό το καινούριο σπίτι, γιατί είμαστε τώρα 3 χρόνια σε αυτό το σπίτι. Η πρώτη χρονιά δεν ξέρω τι στο καλό είχε γίνει. Χτίζανε εκεί δίπλα μια πολυκατοικία και σκάβανε.
1: Φεύγουν όλοι, να ξέρεις.
0: Και εμείς μπήκαμε, ας πούμε, Ιούνιο στο σπίτι και εκεί κατά τον Ιούλιο, σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο, κάθε μέρα που έμπαινα, έβλεπα μία κατσαρίδα.
1: Τι ωραίο. Τι ωραίο.
0: Πρόσεξε με λίγο. Σοκ. Φώναξα λοιπόν την απεντόμωση. Εντάξει, είχαν αργήσει να κάνουν και την απεντόμωση. Είχαν πιάσει ζέστες, αν θυμάσαι, πριν από 2 καλοκαίρια. Είχαν πιάσει από Μάιο,
1: ναι,
0: οι κάψονες.
1: Ναι, πολύ νωρίς, πολύ νωρίς.
0: Οπότε είχαν βγει αυτές. Σκάβανε και δίπλα. Και σε αυτό το δωμάτιο, όποτε άνοιγε την πόρτα, φοβόμουν τι θα δω. Οπότε φώναξα την απεντόμωση. 2 φορές χρειάστηκε να έρθει αυτός και να ψεκάσει πια. Τι να πω, να ψεκάσει και εμάς. Για να εξαφανιστούν. Δεν υπάρχει χειρότερο, όντως, να ανάβεις το φως και να βλέπεις μπροστά σου μια κατσαρίδα κάπου στον τοίχο, στην κουρτίνα, στο αυτό, στο κοινό. Τραγικό.
1: Δεν είναι πολύ cute που σου κάνουν οι χαρούλες με τις κεραίες τους.
0: Ναι, ναι, ναι, καθόλου cute. Έκτοτε κάνω τέτοια απεντόμωση που δεν έρχεται ούτε κουνούπι, ούτε μυρμήγκι δεν έρχεται. Τελειώσαμε όλα.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Όχι. Θα πάμε με μουσική να σε επιβραβεύσουμε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 για όποιον άλλον θέλει να στείλει το οτιδήποτε και ξεκινάμε με.
1: Ρία Ελληνίδου.
0: Ορίστε.
1: Εξηγήστε μου.
0: Εξηγήστε μου λοιπόν από Ρία Ελληνίδου εδώ στο Μαρία του 104,6.

0: Λοιπόν, εγώ παρακολουθώ τώρα, να αυτό διαβάσαμε τώρα. Θέλω να σας πω και άλλα πράγματα βέβαια, αλλά θα ξεκινήσω με αυτό που βγήκε αυτός ο άντρας και εμφανίστηκε ένας ο οποίος λέει ότι είναι ο χαμένος Μπεν. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε, ο Μπεν είναι ένα παιδάκι το οποίο εξαφανίστηκε το 91 στην Go, που ήταν μόλις 21 μηνών, σχεδόν 2 χρονών λοιπόν ήταν αυτό το παιδάκι και εξαφανίστηκε. Και έκτοτε, που οι γονείς το έχουν ψάξει και αν έχουν ψάξει, έχουν ασχοληθεί με τον Μπεν, όσοι ασχολούνται στο να βρίσκουν ανθρώπους, δεν τον έχει βρει ποτέ κανείς, έτσι, δεν έχει βρεθεί ποτέ ούτε κάποιο πτώμα, τέλος πάντων, να πεις ότι κάτι του συνέβη πολύ κακό του παιδιού. Και έχει εμφανιστεί τώρα ένας τύπος, ο οποίος λέει ότι είναι ο Μπεν. Έχουν βάλει με AI φωτογραφίες από το μωράκι αυτό, γιατί όταν εξαφανίστηκε ο Μπεν ήταν μωρό. Και έχουν βάλει σε AI το πώς θα ήταν αυτό το μωράκι μετά από 40 χρόνια εμφανισιακά. Η αλήθεια είναι πως η εικόνα του AI δεν πολύ μοιάζει με την φωτογραφία, με τη φωτογραφία του νεαρού αυτού. Όμως ο Μπεν ως μωράκι μοιάζει πάρα πολύ με αυτόν τον τύπο που έχει βγει τώρα και λέει ότι είναι ο Μπεν. Η μάνα δε του Μπεν, επειδή προφανώς μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια το έχει ακούσει αυτό 100.000 φορές από ανθρώπους που έρχονται και λένε είμαι ο Μπεν, και κάνουν συνέχεια τεστ DNA κτλ. Δεν θέλει τώρα, δηλαδή δεν θέλει επαφές πολλές με αυτόν και προφανώς και δεν τον πιστεύει. Παρόλα αυτά, έχουν γίνει τεστ DNA και περιμένουμε τα αποτελέσματα.
1: Εντάξει.
0: Κοίταξε να δεις τώρα.
1: Εντάξει, δύσκολη ιστορία και για τη μητέρα δεν είναι τώρα.
0: Κοίταξε, πολύ δύσκολο. Και φαντάζομαι ότι θα τις έχει συμβεί και αρκετές φορές το να έρχονται και να τις λένε ότι κάποιος είναι ο Μπεν. Και μετά από τόσα χρόνια, στα αλήθεια δεν μπορεί να έχει όντως να μπορεί να γνωρίσει ποιος θα μπορούσε να ήταν. Διότι μιλάμε τώρα ότι ήταν 2 χρόνια μωράκι και τώρα από το 91 μέχρι σήμερα έχουν περάσει.
1: Θα ήταν 36-38 κάπου εκεί.
0: Ναι, πολλά χρόνια. Άνθρωποι, όχι, αλλάξει τελείως εμφανισιακά. Το AI προσπαθεί να βοηθήσει. Έκαναν και αντίστροφα τη διεργασία αυτή. Πήραν τη φωτογραφία του άντρα του σημερινού και την πήγανε πίσω να δούμε πώς θα ήταν αυτός μωρό. Δεν πολύ μοιάζει το μωρό αυτό με τον Μπεν, αλλά τώρα και το AI δεν στο βγάζει και πια τόσο ακριβώς.
1: Όχι, εντάξει.
0: Οπότε περιμένουν. Για φαντάσου. Για φαντάσου να βρεθεί. Λοιπόν, θα το δούμε αυτή την. Παρακολουθούμε αυτή την υπόθεση, διότι φυσικά και παρακολουθούμε Ευαγγελάτου. Πρόσεξε, αυτή είναι όλη η ιστορία.
1: Έτσι.
0: Παρακολουθούμε Ευαγγελάτου καθημερινά και ασχολείται αυτή τη στιγμή με αυτό το θέμα. Οπότε θα το μάθουμε. Πάμε σε break. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104.
1: Best 103,1.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
0: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
0: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
1: Αρακάς φρόζα ενός κιλό.

0: μόνο 1,75.
1: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 5,29.
0: Ζυμαρικά Στέλλα 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
1: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
0: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
1: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι 760 ml, μόνο 3,10.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
3: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
2: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
4: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
5: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
4: Η ίδια.
5: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
6: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
7: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
6: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
7: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
6: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
7: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
6: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
8: cantare. Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο 22410-34181.
9: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
10: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
9: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
10: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
9: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
10: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
9: Τηλέφωνο 22410-67-196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
10: Από το 2008 τρώμε μαζί.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Γιώργο, πού χάθηκες?
13: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
12: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
13: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

0: Αχ, εδώ είμαστε. MyRate 104,6. Όλα ρέουν φυσιολογικά και είμαστε εδώ για να σας φτιάχνουμε τη διάθεση καθημερινά. Όπως ακριβώς μας φτιάχνει τη διάθεση και η οπτική είναι της ΔΕΗ. Το ΔΕΗ Fiber δηλαδή, διότι εδώ και καιρό που έχει δημιουργηθεί μας χαρίζει άφθονο, απλό και προσιτό οικονομικά ίντερνετ με 19,90 ευρώ το μήνα. 1 Gbps. Μιλάμε τώρα για φοβερές ταχύτητες και χωρίς λαγκαρίσματα και χωρίς διακοπές και χωρίς τίποτα. Έρχεται λοιπόν η ΔΕΗ και σου λέει, ξέρεις κάτι, δεν είναι μόνο αυτό. Θα σου δώσω και κάτι ακόμα. Θα σου δώσω και σταθερή τηλεφωνία. Θα σου δώσω σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα, απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Και όλο αυτό το πακέτο μαζί με την οπτική σου ίνα θα σε έχει καλυμμένο για όλα. Συμφωνώ απόλυτα και έτσι ακριβώς είναι. Μπείτε λοιπόν στο day.gr / Fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Και άμα θέλετε να μάθετε και για τι μπορείτε να κάνετε μέσα στο σουκού, γιατί έρχεται και τριήμερο, έτσι να το πούμε αυτό. Έρχεται και ένα ωραίο τριημεράκι. Κάπως και καλοκαιράκι θα είναι και ζέστη και ήλιος και θάλασσα και όλα αυτά.
1: Ας ελπίσουμε να μην βρέξει. Έτσι,
0: γιατί το λες από το μυαλό σου, το βγάζει.
1: Όχι, αλλά ο καιρός δεν τα πάει καλά, βλέπεις. Κάθε
0: Σαββατοκύριακο έχουμε τα Σαββατοκύριακο κάτι παθαίνει.
1: Κάτι παθαίνει.
0: Ας ελπίσουμε να μην βρέξει. Είναι μια καλή ευκαιρία για όσους θα μείνετε εδώ ή θα τέλος πάντων σε ένα μέρος με θάλασσα να μπορείτε να κάνετε και κανένα μπανάκι. Μπαίνει και ο Ιούνιος, παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά. Ναι. This is it. The summer is here. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ατζέντα από Κατερίνα Μπούκα και ερχόμαστε.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
3: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο Τετάρτη σήμερα στα ημερολόγια και σας πάω σε κάτι μουσικό στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ έχουμε το μπαλκόνι του Παπαζό, που ο ιδιαίτερα αγαπητός Βασίλης Παπαζότος θα εμφανιστεί σε μια πολύ καλοκαιρινή συναυλία. Σε εξέλιξη βρίσκεται και το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου μέχρι και αύριο Πέμπτη σε πολλαπλές τοποθεσίες. Αναλυτικό πρόγραμμα και εισιτήρια μπορείτε να βρείτε online. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Θεία, ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Α. Ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέργεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
13: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
13: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί. Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Okay.
16: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
14: Ποιο?
17: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
15: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
17: Okay.
15: Ακύλας μιλ. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Ο Δημήτρης Μπάσης, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συνέστημα.
19: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη, Σάββατο 13 Ιουνίου.
18: Αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικές μελωδίες σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση.
19: Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 2 11 1365.
20: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
21: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Είδα λοιπόν ένα βίντεο στο TikTok όπου ένας τύπος ο οποίος έχει περιεχόμενο που έχει να κάνει με finance, οικονομικά κτλ. Και μιλάει με ανθρώπους που έχουν βγάλει πάρα πολλά χρήματα και ζητάει συμβουλές για το πώς βγάλανε τα χρήματά τους, τι θα συμβούλευαν τον κόσμο κτλ. Αυτός ο τύπος έβαλε σε ένα από αυτά τα βιντεάκια του το Γιάννη τον Αντιτοκούμπο. Και του λέει, φίλε και τα λοιπά, πώς είναι τα περισσότερα χρήματα που έχεις βγάλει ποτέ σε ένα χρόνο. Και λέει ο Γιάννης, τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το πω αυτό και τέλος. Εντάξει, να το πω, λέει. Είναι 120 εκατομμύρια δολάρια. Αρχικά, μπράβο ρε Γιάννη. Μπράβο Γιάννη. Του λέει λοιπόν... Του λέει, τι συμβουλή θα έδινες λοιπόν στους ανθρώπους προκειμένου να βγάλουν και αυτοί πολλά λεφτά. Και είπε ο Γιάννης λοιπόν, ακούστε, σημειώνετε. Εμείς μπορεί να είμαστε πολύ μακριά από όλο αυτό, αλλά μπορεί και όχι τόσο μακριά. Γιατί αν σκεφτείτε και πού ξεκίνησε και ο Γιάννης. Λοιπόν, λέει λοιπόν, θα πρέπει ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντη σου. Βέβαια, εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε ατζέντες, αλλά ο μάνατζερ τέλος πάντων, ας πούμε, να μην γνωρίζονται ένα μεταξύ τους. Να μην είναι τα τσιμιτσικότσι, φιλαράκια. Γιατί λέει αυτό έχει πολύ μεγάλο σοβαρό κίνδυνο να σε κλέψουν. Να συνεργαστούν κάποια στιγμή αυτοί τα τρία φιλαράκια, friends, και να σε κλέψουν, να σε κοροϊδέψουν, να σε εκμεταλλευτούν. Οπότε, άγνωστοι αναμεταξύ τους, δεν τους φέρνεις σε επαφή. Επενδύεις, λέει. Βέβαια, εδώ πέρα στην Ελλάδα, το παιδί μου, εντάξει, και ο Γιάννης στην Ελλάδα είχε επενδύσει, βέβαια, Γιάννη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχει επενδύσει.
1: Πριν δύο χρονάκια.
0: Μάλιστα, επενδύει και ποιος ξέρει και τα άλλα έχει επενδύσει. Μπορεί να μην τα ξέρουμε ο άνθρωπος. Έτσι δεν είμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Να ξέρουμε το κάθε τι που κάνει. Επενδύεις, λοιπόν, λέει, ώστε κάποια στιγμή να φτάσει στο σημείο να βγάζεις χρήματα χωρίς να κάνεις και κάτι. Έτσι, δηλαδή να έχεις χρήματα κάπου. Είναι αυτό που λέμε, ότι ο στόχος είναι να είσαι να κοιμάσαι και απλά να βγάζεις λεφτά.
1: Παθητικό εισόδημα.
0: Ναι. Και τι άλλο τον ρώτησε πολύ σημαντικό. Του λέει, νιώθεις ότι έχεις κατακτήσει τα όνειρά σου κτλ. Λέει ο Γιάννης, ούτε καν, λέει. Έχω στο μυαλό μου, λέει, πάρα πολλά πράγματα, εκατοντάδες πράγματα να κάνω. Και τον ρώτησε στο τέλος, πώς, ρε παιδί μου, έκανες πραγματικότητα, πώς από εκεί που πουλούσε CD έγινες, πώς κάνεις πραγματικότητα τα όνειρά σου. Και είπε ο Γιάννης, λοιπόν, ότι κάποια στιγμή ο Κόμπι, σε κάποια χρονιά, δεν θυμάμαι σε ποια, του είχε πει ότι εσύ θα γίνεις MVP. Και τότε ο Γιάννης ήταν σχετικά μακριά από αυτό, έτσι, και του είχε πει: θα γίνεις MVP. Οπότε μου λέει, εμένα, μακάρι να μου τα έλεγε εμένα, μια κουβέντα να έκανα με τον Γιάννη Αντιτοκούμπο. Οπότε λέει, εγώ τότε, από την ώρα που μου το είπε αυτό ο Κόμπι, ότι τον καφέ μου που έπινα κάθε πρωί, στο cup του καφέ, έτσι, στο ποτηράκι του καφέ, είχα γράψει πάνω, έγραφα MVP. MVP κάθε μέρα λοιπόν, έγραφε MVP στο κυπελάκι του και το βλέπε, ρε παιδί μου, MVP, MVP, είμαι MVP. Κατάλαβες τι είναι το manifestation. Ένα χρόνο μετά λέει, ήμουν MVP. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το έβαλε στο κεφάλι του. Το έβαλε στο κεφάλι του σαν ότι είναι. Όχι σαν ότι αχ, θα ήθελα μια μέρα, Παναγία μου, βοήθησέ με. Είμαι και έγινε. Ό,τι μπορούμε να σκεφτούμε γίνεται. Αυτά τα έχουμε ακούσει γενικότερα σε όλα αυτά τα manifestation, life coaching,
1: ναι,
0: και όλα αυτά. Είναι από τα πολύ συνηθισμένα, αλλά ξέρεις τι. Σημασία δεν έχει όλο αυτό το θεωρητικό του πράγματος. Σημασία έχει πρακτικά να μπορέσει ο καθένας μας αυτό που σκέφτεται να το νιώσει σαν ότι, ρε παιδί μου, το έχει κατακτήσει. Αλλά εκεί είναι η πολύ λεπτή ισορροπία μεταξύ του. Βάζω κάποιους στόχους για τον εαυτό μου και μέσα μου εγώ συναισθηματικά λειτουργώ με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να προσπαθήσω να τους φέρω κοντά. Και είναι και η άλλη πλευρά που εκεί αρχίζεις να γίνεσαι λίγο, μπορεί να γίνεις λίγο, πώς να το πω τώρα, να είσαι λίγο αλλουνταλού από την πραγματικότητα, κατάλαβες τι εννοώ. Ή να αρχίσει να συμπεριφέρεσαι, γιατί αυτό έχει να κάνει και με την προσωπικότητα του καθενός. Αν ο καθένας, ανάλογα με το χαρακτήρα του, πιστέψει ότι είναι μεγάλος και τρανός, ενώ και δεν είναι ακόμα, αλλά και ακόμα και αν ήταν, αρχίσει και συμπεριφέρεται περίεργα λόγω του ότι θεωρεί ότι είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, εκεί επίσης συνεχίζει και αρχίζει ένα πρόβλημα. Ο Γιάννης είναι πολύ μακριά από όλο αυτό, βέβαια. Αλλά θέλω να πω ότι επειδή έχω δει ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν ότι και εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι. Και καλό να το πιστεύει αυτό ο καθένας για τον εαυτό του. Αλλά αν επηρεάσει την περιφορά σου απέναντι στους άλλους ανθρώπους, αυτό κοίτα το λίγο πρώτα. Λύσω το πρώτα ψυχοθεραπευτικά και μετά πήγαινε να κατακτήσει τον κόσμο, γιατί κρίμα είναι. Αυτά λοιπόν. Συνεχίζουμε μουσικά. Με τι?
1: Με μια Μαργαρίτα. Χρήστο Μάσαρα.
0: Είπες λέξη Μαργαρίτα ή είπες κάτι άλλο?
1: Μαργαρίτα.
0: Α, είπες Μαργαρίτα. Ωραία.

η Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στο Μαρέντο 104,6. Είμαστε στο 10:34 και σου θυμίζω ότι μπορείς να μπεις στο dei.gr κάθετος Fiber για να ενημερωθείς για την οπτική να που την ξέρουμε ότι έρχεται από τη ΔΕΗ. Έχει ξεκινήσει όλο αυτό το πράγμα από πέρσι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι το πιο γρήγορο, το πιο αδιάκοπο, το πιο συμφέρον, γιατί πληρώνεις 19,9 ευρώ το μήνα για την οπτική ίνα της ΔΕΗ για 1 Gbps, εντάξει. Τώρα όμως η ΔΕΗ έρχεται και με σταθερό. Με σταθερή τηλεφωνία λοιπόν, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και

0: είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic. Acteon Classic. Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου. Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
1: Στην υγειά της Νίκης.
2: Στην υγειά του Μιχάλη.
3: Στην επιτυχία σου.
2: Στη νέα σου σχέση.
4: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
2: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
4: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
2: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
4: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
2: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 62 965.
4: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
2: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο. Ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410 56 360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά. Shine bright like a
0: diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
5: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
6: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
5: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
6: Το Γιώργο τον βλέπετε?
5: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
6: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
5: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
6: Είστε σίγουρα medium?
7: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
8: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερία. Κρεμαστή πιο φθηνά, πουθενά.
10: Best 103,1.
11: Δεν θέλουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της

0: Ακούσαμε μια συνέντευξη που έδωσε σε ένα βίτκαστ η Άν Χάθαουέι, η οποία αποκάλυψε ότι στη δεκαετία 30 έως 40 δεν έβλεπε σχεδόν τίποτα από το ένα της μάτι.
1: Ναι, από το αριστερό.
0: Από το αριστερό της μάτι, λέει, ήταν πραγματικά σχεδόν τυφλή, διότι είχε ένα πρόωρο καταράκτη. Οπότε, έκανε εντωμεταξύ σε αυτή τη δεκαετία, η Άν Χάθαουέι ήταν από τις πιο επικοδομητικές τις δεκαετίες, με ταινίες, με Όσκαρ, με. Και όλα αυτά, γυρίσματα, ταινίες, δεν ξέρω τι θέατρα, τι άλλο έκανε, χωρίς να βλέπει από το να μάθει σχεδόν τίποτα. Γιατί γελάς?
1: Τίποτα.
0: Τι είπα?
1: Όχι, δεν είπες κάτι εσύ.
0: Γιατί γελάς τότε?
1: Τίποτα για το περιεχόμενο, για πες.
0: Δεν σου αρέσει το περιεχόμενο?
1: Όχι. Πες, συνέχισε.
0: Όχι, εξηγήσου. Όχι, δεν θα συνεχίσω. Εξηγήσου.
1: Συνέχισε.
0: Όχι, όχι. Εδώ θα κάτσω. Κοιλιά, φοβερή στο ραδιοφωνικό αέρα. Και ευθύνεσαι εσύ. Πες μας γιατί γελάς.
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Α, αλήθεια. Λοιπόν, δεν έβλεπε λοιπόν τίποτα η Άν Χάθαουέι. Και σκέφτηκε και είπε, λέει τώρα, ότι είναι πάρα πολύ ευγνώμων που ξυπνάει κάθε πρωί και βλέπει τα πάντα. Γιατί έκανε κάποια επέμβαση κάποια στιγμή. Αυτό θεραπεύεται. Υπάρχει χειρουργείο που το κάνεις. Αλλά συνήθως εμφανίζεται σε πολύ μεγαλύτερους ανθρώπους. Τώρα το είπατε, η Άν Χάθαουέι νεότατη. Έκανε ένα χειρουργείο και από τότε που βλέπει κανονικά. Είναι το κάθε πρωί που ξυπνάει, είναι απλά μια ευγνωμοσύνη και μόνο σε σχέση με αυτό. Το ότι μπορεί και βλέπει. Και για ποιο λόγο το αναφέρουμε αυτό? Διότι εντάξει, μας κάνει και λίγο εντύπωση. Δεν είχαμε καταλάβει τίποτα. Θα μου πεις, πού να καταλαβαίναμε? Εντάξει, τόσα πράγματα έκανε η γυναίκα και με μισή όραση. Απ' την άλλη, πόσο δεδομένα θεωρούμε κάποια πράγματα που δεν θα έπρεπε, διότι βλέπεις εδώ ότι εκτίμησε ακόμα και αυτό η Άν Χάθαουέι, που λέει δεν έχει σημασία τα λεφτά, οι επιτυχίες, τα Όσκαρ, τα βραβεία. Το πιο σημαντικό από όλα όσα έχω στη ζωή μου είναι ότι μπορώ και βλέπω. Καταπληκτικό για μια γυναίκα που έχει καταφέρει όλα αυτά. Είδες όλα τα βίτκαστ. Στα βίτκαστ για κάποιο λόγο πηγαίνουν οι άνθρωποι και ανοίγονται πολύ περισσότερο από ότι σε μια τηλεοπτική συνέντευξη. Δεν έχω αναλύσει ακόμα για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Με την έννοια του ότι όλα πια αναπαράγονται και τα βλέπεις παντού. Αλλά φαίνεται ότι στα βίτκαστ οι άνθρωποι είναι λίγο πιο χαλαροί και μιλάνε για λίγο πιο προσωπικά τους θέματα, έτσι λίγο πιο δικά τους. Συνεχίζουμε εμείς εδώ στο My Radio με.
1: Τέλεια. Πέτρος Ιακωβίδης.
0: Τέλεια.

0: Μην κάνεις όνειρα τρελά. Εγώ θα σου έλεγα να κάνεις. Αν μπορέσεις να το αρθρώσεις δηλαδή, να κάνεις θα σου έλεγα εγώ. Διότι τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Σήμερα η κουμπή ασχολήθηκε λίγο με αυτό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να φύγουμε. Ήρθε η ώρα να φύγουμε να δώσουμε σκυτάλες. Κατερίνα Μπούκα για ειδήσεις και PPO Τσαουσέλου μέχρι τη μία. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 9. Θα τα καταφέρουμε και σήμερα, παιδιά, οδεύουμε προς ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό δεύτερο, διότι είναι και τρίμερο. Οπότε η ενέργειά μας είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Κρατηθείτε, αδράξτε τη μέρα, πάρτε και λίγο ήλιο που έχουμε τώρα άφθονα από εδώ και πέρα και όλα θα πάνε καλά. Πολλά φιλιά από εμένα. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.
1: Παίζει Best 103,1.
2: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
3: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι. Στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
1: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
5: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
6: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία. Χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
5: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
9: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Άιντε.

0: Best 103,1.
1: Παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία της Ψήνθου με τη Χριστίνα Κόζα και τον Δημήτρη Κουγκρά. Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δόξα Ψήνθου. Παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία της Ψήνθου το Σάββατο 30 Μαΐου. Τηλέφωνα κρατήσεων 694-396-0494 και 694-324-9185.
2: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
3: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
2: Εκεί είναι ο Σαράντης.
3: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης. Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση. Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
3: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
3: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
4: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
5: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
4: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
5: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
4: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
5: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
4: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
6: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
7: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
8: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Σέντερ. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσία.

0: Θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
1: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
2: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
3: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
2: Η ίδια.
3: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
4: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
3: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
4: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
5: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
4: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
5: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
4: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
6: Best 103,1. Νέα επιτυχία.

0: Best 103,1.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
2: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
1: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
2: Γάλα νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
1: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
2: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
1: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
2: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Στην υγειά της Νίκης.
4: Στην υγειά του Μιχάλη.
5: Στην επιτυχία σου.
4: Στη νέα σου σχέση.
6: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
4: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
4: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
6: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
4: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
6: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
7: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
8: Casa di Porta. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Casa Il Borgo, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
9: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
10: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
9: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
10: Το Γιώργο τον βλέπετε?
9: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
10: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
9: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
10: Είστε σίγουρα medium?
11: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
12: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
13: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
14: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
15: Δηλαδή?
14: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
15: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR. Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
16: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
15: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
16: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
15: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
17: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Και καλώς τους και καλώς ήρθατε και ένα daily couscous μόλις τώρα ξεκινάει με Peggy Zina, Άμυνα. Έγινε το ξεκίνημα απέναντί μου, νομίζω είναι σε άλλο mood και διάθεση η Λένια Ουίλιαμ.
1: Σκεφτόμουν, ξέρεις τι σκεφτόμουν? Σκεφτόμουν το ένα νερό κυραβαγγελιό.
0: Τι σχέση είχε αυτό με το Άμυνα?
1: Δεν ξέρω. Γιατί λες την παρέα μας και μετά σκέφτηκα. Ρε καλώστε την παρέα της Ευαγγελίας που έκανε με την Λένα Ζευγαρά. Και μετά σκεφτόμουν το ένα νερό κυραβαγγελιό που το έβγαλε τώρα η Ευαγγελία.
0: Έβγαλε το ένα νερό κυραβαγγελιό.
1: Ναι. Οπότε, ναι, ήθελα. Γεια σας,
0: δεν υπάρχει έλεος, δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτό που ζούμε. Πώς έλεγε η Ζουμπουλία στην τέτοια μου λόγο, μα δεν υπάρχει έλεος στην ξεφτύλα που ζω μαζί σας.
1: Σε άλλα νέα, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Για πολλά νερά, κύριε Ευαγγελιό.
0: Ένας Μασούτης για ό,τι χρειάζεσαι για αυτό το καλοκαίρι. Θες παγωτό, Mr. Grant, Μασούτης από το δόμα και βιολογικές συμπλοκές Μασούτη.
1: Και διπλάσιους πόμπους.
0: Τα προϊόντα ιδιωτικής ειδικής του Μασούτη που έχουν τα πάντα. Εγώ πήγα τις προάλλες και πήρα. Δεν το πίστευα ότι έχει τόσο ωραία παγωτά η Mr. Grant. Ναι. Είναι σοκ. Λοιπόν. Ρία Ελληνίδου θα έρθει, σαφάρι. Εσύ δεν ξεχνάς οπωσδήποτε να έχεις τη Μάσκατ ένα όπλο οικονομίας. Με μπερδεύεις που τα λες αυτά.
1: Μα δεν γίνεται, πρέπει να σου κάνω τέτοιο.
0: Καλά. Ρία Ελληνίδου και επιστρέφουμε δύο ολόκληρες ώρες παρέα σου.

0: Δημήτρης Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει. Daily Couscous, εδώ είμαστε και εμείς μαθαίνουμε να ακούμε επιτυχίες ακούγοντας Daily Couscous.
1: Καλά, έτσι, δεν είναι? Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι τώρα, χρόνια τώρα, όχι το τελευταίο έτος.
0: Όχι, όχι. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια.
1: Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να τα συζητάμε. Τώρα, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση.
0: Δεν θες να περιαυτολογήσεις κιόλας.
1: Δεν θέλω να περιαυτολογήσω γιατί αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι.
0: Είμαι πολύ τη αντίληψη εγώ.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Αν ένας άνθρωπος είναι τη αντίληψη, αυτό είμαι εγώ.
1: Εάν 20 κάτι Μαΐου που έχουμε σήμερα, έχω χάσει τις μέρες πια, η εκπομπή πηγαίνει έτσι, αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει, ξέρω εγώ, 25 Ιουλίου. Που μάλλον δεν θα μιλάμε με. Πώς το λένε, με φωνήεντα.
0: Γιατί το λες αυτό? Α, επειδή δεν με.
1: Είμαστε. Ξεκινάμε κάτι, δεν προλαβαίνει. Κάτι σκεφτόμαστε. Έχεις διάσπαση προσοχής?
0: Εγώ. Ναι. Φυσικά.
1: Α, έχεις κι εσύ.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω κι εγώ.
0: Είμαι πολύ αφηρημένος γενικότερα.
1: Ναι, γιατί έχω κι εγώ. Διαγνωσμένα κιόλας.
0: Εγώ δεν μας κάνω διάγνωση στην αμοργό που ήμουνα, αλλά μου έλεγε ο μπαμπάς μου ότι επειδή δεν είμαι συγκεντρωμένος, γι' αυτό το λόγο δεν γράφω, ας πούμε, 10. Έγραφα πάντα 9,5. Κάτι τα ξέχναγα.
1: Μία λεπτομέρεια. Για μιλάμε τώρα.
0: Καλά, ήμουν αριστούχος γενικά.
1: Α, καλά, το παιδί μου σκορδεύεται.
0: Λογαριασμός, Κατερίνα Λιόλια.

0: καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργυρό, έτσι για να πάω και στα δικά μου, στα νησιώτικα.
1: Μπορείς να. By the way, πάντως, μπορείς να διαγνωστείς ακόμα. Να διαγνωστείς ότι υπάρχει τρόπος ακόμα και τώρα πλέον.
0: Γιατί να διαγνωστώ τώρα, γιατί το κάνω.
1: Γιατί σου λύνει πάρα πολλά
0: τι
1: προβλήματα και ψυχολογικά θέματα που ενδεχομένως.
0: Δεν έχω ψυχολογικά θέματα.
1: Δεν λέω για σένα. Συγκεκριμένα.
0: Όχι, για μένα συγκεκριμένα.
1: Όχι, όχι. Εμένα, ας πούμε, μου άνοιξε πάρα πολλούς δρόμους όταν πλέον μου έγινε και επίσημα η διάγνωση. Γιατί εγώ είχα διαγνωστεί από το σχολείο και η μαμά μου έλεγε το παιδί μου δεν τρελό εμένα για να έχει από αυτό το πράγμα. Τότε. Και μετά.
0: Γιατί να είσαι τρελή επειδή έχει αυτό.
1: Γιατί εκείνα τα χρόνια, Παναγιώτη μου, δεν υπήρχε τώρα το ΔΕΠΗ και διάσπαση προσοχή και το. Ή ήσουν ατεμπέλα. Αυτό ήταν δηλαδή. Ή είχε. Πώς το λένε. Είχες πρόβλημα. Άρα επιλέγαμε το τεμπέλα, ας πούμε. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Ήταν πολύ προβληματικό να έχει κάποιος διάσπαση προσοχής στη δική μας τη γενιά. Όπως αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Και η υπερκινητικότητα. Που να ξέρεις ότι αυτό βέβαια απλώνεται σε πάρα πολλά. Δηλαδή στις γυναίκες, ας πούμε, η υπερκινητικότητα που λένε δεν έχει να κάνει με την υπερκινητικότητα ότι δεν μπορώ να κάτσω σε ένα σημείο. Έχει να κάνει με την υπερκινητικότητα του μυαλού. Αλλά μεγαλώνοντας σου λύνονται πάρα πολλές απορίες που πίστευες ότι είναι θέματα προσωπικότητας και τελικά δεν είναι θέματα προσωπικότητας, είναι θέματα ΔΕΠΗ. Διάσπασης προσοχής. Από το πώς συμπεριφέρεσαι.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος. Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
3: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Σέντερ, κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 22410 03 432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
4: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
5: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
6: Hey, Mister, πού πας?
7: Πάω στον Mister Mobile και τα κάνω όλα καινούρια.
8: Mister Mobile.
9: Σέρβις και αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, λάπτοπ, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
10: Αναβαθμίσεις από έμπειρο προσωπικό με σύγχρονο software και hardware στις καλύτερες τιμές.
9: Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
10: Mister Mobile. Αφάντου, Περνού 13.
9: Τηλέφωνο 22411 3325.
10: Mister Mobile. Και όλα γίνονται καινούρια.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπή, Daily Couscous, εδώ είμαστε παρέα. Ανοίξαμε έτσι πιο κοινωνικά θέματα, η αλήθεια είναι. Αλλά...
1: Πολλοί κόσμοι ταυτίζεται ωστόσο να πούμε στα μηνύματα, παιδιά. Αλλά εγώ σα το λέω τελείω από προσωπική εμπειρία. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, έβλεπα ένα βίντεο τώρα, μια και πλησιάζουμε στο καλοκαίρι, πώ μα μαθαίνανε οι γονεί μα να κάνουμε μπάνιο το μακρινό 1990-something. Δεν ξέρω εσένα πώ σε μάθανε να κάνει μπάνιο στη θάλασσα.
0: Εμένα πηγαίναμε και με μπρατσάκια.
1: Α, με μπρατσάκια.
0: Ξεκίνησα μετά με το ένα μπρατσάκι. Και μετά με τα δύο χέρια.
1: Α, δεν ήσουν από την κατηγορία. Μένα η μάνα με πέταξε τη θάλασσα, ας πούμε. Και τα τρία παιδιά μας πέταξε τη θάλασσα. Και έλεγε, θέλει
0: εμείς θέλω να σου πω ότι στην Αμοργό τα νερά είναι βαθιά. Όντως μπορεί να πνίγεις.
1: Όχι, και εμάς τα βαθιά νερά μας πετούσε. Μας πετούσε εμείς και έλεγε.
0: Η κοπέλα προσπαθούσε από μικρή να σωθεί. Δεν τα
1: γιατί μου στείλει αδερφό ένα βίντεο τώρα και
0: η μαμά μου η μύδια.
1: Πώς μας έβαλε η μαμά μας να κάνει. Μας με στη θάλασσα και κάπου έπρεπε να επιβιώσουμε, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε έτσι.
0: Εγώ, επειδή ο μπαμπάς μου είναι δάσκαλος.
1: Βέβαια. Υπάρχει μια παιδαγωγική μέθοδος.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν το. Και επίσης μην ξεχνάς ότι είμαι το μόνο παιδί στην οικογένεια. Δηλαδή αν εγώ καπούτ δεν υπήρχε κάτι άλλο.
1: Εγώ καπούτ.
0: Δηλαδή αν εγώ τελείωσε, δεν είχαν άλλη επιλογή. Δεν είχαν κάπου να στηριχτούν οι άνθρωποι. Να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ.

0: Βρέχει αυτή η Αναστασία. Ένα ντέλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ήδη έχουν ξεκινήσει και τα βίτκα στο ΜΑΝΤ.
1: Ναι, βέβαια έχουν ξεκινήσει. Μα και είναι και η εικόνα μεταξά που κάνει. Που είχε κάνει
0: δεν είναι όλοι οι hosts που θα κάνουν.
1: Και κάνουν όλοι οι hosts.
0: Και ο general host θα κάνει άμα θα ένα.
1: Ο Θεμής. Φαντάζομαι ότι θα κάνει το κάποιο μεγάλο.
0: Ναι.
1: Θα είναι...
0: Όχι την Τάρα.
1: Ο Ρεμός.
0: Ναι.
1: Καλά. Ούτε να δούλευα εκεί κάποια χρόνια για να του ξέρω, έτσι. Δηλαδή πραγματικά δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι. Τώρα, α πούμε, να σου πω, φαντάζει τον Dr. Chris να κάνει συνέντευξη με τον Αντώνη Ρέμο.
1: Κανέναν δεν μπορώ να φανταστώ να κάνει συνέντευξη με τον Αντώνη Ρέμο από το Super Horse. Κανέναν δεν μπορώ.
0: Μόνο τη Χρυσή Δαγκακούτη να μιλάνε για παιδάκια. Θα μπορούσε.
1: Τη Χρυσή Δαγκακούτη, ναι.
0: Εγώ έχω φάει να κάνει. Χριστό.
1: Εσύ έχει φάει.
0: Αυτό που είπα.
1: Ούτε καν δεν έχει φάει κάτι. Αλλά. Γιατί είναι και κομπλεξάρι τη Χρυσή Δαγκακούτη.
0: Καλά, η Χρυσή δεν είναι φίλη μου αρχικά και την αγαπώ πάρα πολύ και θα πάμε να την ακούσουμε και αυτή αμέσω. Γιατί ξέρει για το χαλαρό. Πε και θα έρθω, Χρυσή Δαγκακούτη.

0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, εδώ είμαστε και είμαστε παρέα.
1: Εδώ είμαστε και είμαστε παρέα. Κάπως, να ξέρετε ότι θα χάσουμε σίγουρα τη δουλειά μας, το σπίτι μας.
0: Όχι, σε λίγο δεν μας μιλάει και άνθρωπος.
1: Και σε λίγο δεν θα μας μιλάει και άνθρωπος. Ναι. Δεν είναι. Κατά τα άλλα όμως, να ξέρετε ότι μας συμπαθεί πάρα πολύ.
0: Κατά τα άλλα όλα καλά.
1: Και τους δυο.
0: Και τους δυο.
1: Θεωρώ.
0: Δυο. Γιατί δεν μας συμπαθούν. Είμαστε πάρα πολύ καλοί άνθρωποι αρχικά.
1: Σε παρακαλώ.
0: Και όχι επειδή είμαστε μπροστά και τα λέμε εμείς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, όχι. Είμαστε τόσο καλοί άνθρωποι που είμαστε και λίγο ηλίθιοι πολλές φορές.
0: Είναι στα όρια της βλακείας.
1: Αυτό. Απλά δεν απαλλασσόμεθα λόγω βλακείας. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που απαλλάσσονται λόγω βλακείας. Εμείς όχι. Δεν είμαστε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Εκεί.
1: Τέλος πάντων.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
3: Critimo All Day Restaurant and Blue Sahara Shisha. The ultimate combination.
4: Beyond your imagination.
3: Exceptional Mediterranean and Greek cuisine.
4: Enjoy the summer.
3: Critimo All Day Restaurant at Main Beach of Pefkos.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
5: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
6: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
5: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
6: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
5: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
6: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
5: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
6: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
8: Τηλέφωνα 6949-224034 Παρασκευή Κάπα Διατολόγος και 2241-0-02-077 5 Meals.
9: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
0: Daily Couscous.

0: Νίκο Απέργη και Δάφνη Λόρενς ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα. Τετάρτη σήμερα, 27 του Μάη. Ένα τελικό σκούρ είναι στην παρέα σου. Η Λένη Γουίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτηση μου. Ναι, ναι, κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Όχι, εντάξει, καλά είμαι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι είναι Μασούτσι, είναι δίπλα μας και είναι στην παρέα μας. Θύμησέ μου, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Όπως με προσέχεις αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, να μου θυμίσετε να μιλήσω λίγο για την εμπειρία μου με τους καφέδες και τα αεροδρόμια. Ένας Μασούτσι είναι δίπλα μας, ένας Μασούτσι είναι στην παρέα μας. Μην το ξεχνάτε αυτό, παιδιά. Ένας Μασούτσι που έχει ένα προσωπικό το οποίο είναι καταρτισμένο. Ένα προσωπικό το οποίο είναι εκεί για να σε καθοδηγήσει. Σε οροπολείο, εχθροπολείο, κυκροπολείο. Ένας Μασούτσι ο οποίος πας μέσα και κατευθείαν μπορείς να πας να ανακυκλώσεις. Μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, χαρτί, μπαταρίες.
0: Πολύ ωραία μαναδική έχει, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία μαναδική. Σας το λέω γιατί εγώ γενικότερα δεν είμαι φίλος. Αλλά τώρα το καλοκαίρι λίγο στα φρούτα, έτσι μου έρχεται μια καλή διάθεση. Να το παίξω λίγο υγεία.
1: Μα. Δεν τρως φρούτα.
0: Δεν τρώω, δεν είμαι του φρούτου.
1: Άκου τώρα να
0: ζω. Δεν είμαι.
1: Σε άλλο φρούτο.
0: Είμαι φρουτού. Τι έφαγες, λέει, ένα φρούτο όλη μέρα. Τι φρούτο, ένα καρπούζι.
1: Όντως, αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, όχι το καρπούζι, το ότι δεν είναι τόσο του φρούτου. Αφού τρώω κάτι, εγώ κάτι τσία με φρούτα και μου λέει, δείξει τώρα αυτά, α πούμε, σ' αρέσουν. Τέλος πάντων.
0: Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι σ' αρέσουν.
1: Τρελαίνομαι. Anyway, λοιπόν, ο Μασούτσι είναι εδώ για εσάς και μην ξεχνάτε ότι αν επιλέξετε, επειδή έχει και πολύ ρεμαναβική αυτό που είπε ο Παναγιώτης, και βιολογικές επιλογές από το Μασούτσι και γενικό προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, η πόντι σας στη μάσκα είναι διπλάσιοι. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν τη δεύτερη μας ώρα. Τι έρχεται, άραγες.
0: Η δεύτερη μας ώρα έρχεται Ηλίας Ρετός Λάθος και σε πολύ πολύ λίγο Daily Throwback. Κλέβω, όχι εκκλησία. Καλά.

0: Είναι κάτι λαϊκά με κάτι στίχους. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατοπαύλακους, Κατοπαύλακους στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok και στέλνετε τις προτάσεις σας για το Daily Throwback.
1: Νομίζω ότι μου έβαλες το είναι κάτι λαϊκά.
0: Όχι, το είναι κάτι λαϊκά είναι αυτό που ακούσαμε αφού.
1: Λέω κι εγώ, γιατί μου λέει είναι κάτι λαϊκά με κάτι στίχους.
0: Που μου καίνε την καρδιά, ραγίζουν τείχους.
1: Λέξη
0: λέξη μου έχουν πει παράπονά σου. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Θα σου βάλω ένα τραγούδι το οποίο στην πρώτη του μορφή είναι ντουέτο. Κυκλοφόρησε το 1999.
1: Okay.
0: Πρόσφατα, το 20 νομίζω, βγήκε για τις ανάγκες μιας σειράς σε σόλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ήταν λες πρόσφατα.
0: Το 2020.
1: Okay.
0: 6 χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Πες το, δώσ' το, σε περιμένω. Τώρα θα μου βάλει κανένα που να ξέρει.
0: Μες στα όνειρά μου σε έχω κλείσει μάτια μου. Στα όνειρα που έκανα για σένα.
1: Όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι καν. Πίστε φρένα έχω σπάσει για μένα. Όσο έχω εσένα
0: ναι,
1: ναι. Κανένα μάτια μου.
0: Το 18 είναι το τραγούδι αυτό.
1: Μάτια μου.
0: Η διασκευή είναι.
1: Ρόκος δεν είναι αυτό.
0: Μπράβο. Και το ντουέτο με ποιον ήταν.
1: Με το Ρουβά δεν ήταν.
0: Μπράβο. Είδες ότι σου λέω ότι βάζω κάτι εύκολο. Στο λέω βάζω κάτι πανεύκολο.
1: Εκκλησία.

0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, λέει η Στέλλα Καλή.
1: Η Στέλλα Καλή,
0: που πληγωνόμαστε εμφάνει... από κάτι ανθρώπου τέτοιου σαν εσένα. Και δείχνω εσένα.
1: Εμένα,
0: πληγώνει.
1: Εγώ σε έχω πληγώσει εγώ. Σε κάθε περίπτωση, η Στέλλα Καλή, η οποία θα ξεκινήσει τις εμφανίσεις στο Χάραμα, παιδιά, να πάτε. Αλήθεια, είναι ένα συγκλονιστικό μαγαζί. Και η Στέλλα, επειδή έχει και τη φωνάρα αυτή που έχει. Θα πλαισιώσει, πιστεύω ότι θα τον καταπιεί το χώρο. Αλήθεια. Mm. Είναι ένας τεράστιος χώρος, χωρέει πολύ κόσμο. Σαν χωριό, επειδή έχω δουλέψει, εγώ το λέω εκεί πέρα. Με φοβερή ακουστική, πραγματικά θα τον καταπιεί το χώρο και θα το διασκεδάσει και ο κόσμος πολύ.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
3: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή άβρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
2: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην Πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Πύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Πύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
1: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
5: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
5: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
5: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
5: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
5: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπής, ένα αντίληκος κουζίνας στην παρέα σου μέσα της εβδομάδας. Και είμαστε εδώ για να πούμε πολλά. Είμαστε εδώ για να κάνουμε ακόμα περισσότερα.
1: Ναι, παιδιά,
0: να κάνουμε τις ώρες καλύτερες.
1: Συγγνώμη, έλεγα τώρα για τις λακαλίτες. Για όποιον πάει στην Πάτρα, έτσι. Παρ' όλα αυτά και από την Αθήνα που λέω, αν θέλετε, αφού πάτε στην Πάτρα, δεν είναι κάτι. Δίπλα είναι, το κάνω εγώ κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Πόση ώρα έκανε εσύ?
1: Δυόμιση ώρες. Εκεί. Ναι, γιατί δεν είναι. Το χάραμα είναι στα Βραχνέικα, είναι έξω από την Πάτρα. Έξω από την Πάτρα.
0: Είναι πριν μπει ή αφού μπει?
1: Αφού δεν μπαίνει μέσα, περνά στην Πάτρα και είναι λίγο πιο μετά.
0: Μάλιστα.
1: Στα Βραχνέικα. Αλλά είναι συγκλονιστικά, είναι καταπράσινα. Έχει πάει ποτέ?
0: Όχι. Εγώ, ας πούμε, που κάποιες φορές έχω πάει στο διακοπτό, μου λένε τι είναι καλή, μια ώρα. Δύο ώρες κάνω εγώ να πάω.
1: Στο διακοπτό δεν είναι η Ράνια?
0: Ναι.
1: Ναι. Επίσης πάρα πολύ. Πολύ κρύες θάλασσες εδώ μεταξύ, έτσι. Γενικά.
0: Εμένα δεν είναι κρύα αυτά.
1: Καλά, εντάξει.
0: Έχω

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με όλους άντρες μιλάς.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

0: Πάνω κι όμως ξέρεις πολλούς, εδώ είμαστε. Ένα αντίληπτο σκού είναι στην παρέα σου. Η Λένια Γουίλιαμς είναι απέναντί μου. Μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στην πραγματικότητα τη δική μας.
1: Και όλα αυτά που συμβαίνουν στο βυθό.
0: Θα είσαι στα βραβεία, θα πας.
1: Κάτσε να δω τη μέρα πέφτουν, περίμενε.
0: Τετάρτη.
1: Τετάρτη,
0: ναι.
1: 17.
0: Όχι, περίμενα να σου λέω, όχι.
1: Νομίζω δεν θα πάω, Πανέλη.
0: Δεν θα πας,
1: Όχι. Νομίζω δεν θα πάω φέτο.
0: Εγώ νομίζω δουλεύω φέτο.
1: Εσύ θα πας.
0: Όπως και κάθε άλλη χρονιά.
1: Εγώ δεν το παρόν με τη φωνή μου, ρε παιδί μου. Δεν
0: εσύ είσαι παρούσα. Πέρυσι ήσουν και σούπερ host.
1: Πέρυσι.

0: και έκανα το λάθος βέβαια και ήμουν και σούπερχος.
1: Γιατί έκανες το λάθος, δεν πέρασες καλά?
0: Δεν είναι μόνο ότι δεν πέρασα καλά, απλά επειδή ξέρεις είναι πολλά τα χρόνια πια. Οπότε τα έχω κάνει όλα αυτά.
1: Τα έχω κάνει όλα.
0: Ναι, τα έχω κάνει όλα αντικειμενικά.
1: Ελένη Williams, το σε τόσα χρόνια τα έχω κάνει όλα.
0: Ναι, σε 10 χρόνια τα έχω περάσει όλα όσο ό,τι είχε να κάνει με το μάτι τουλάχιστον. Έχω σκουπίσει, έχω σφουγγαρίσει, έχω κάνει λεσπικά, το κάνει όλα, ρε παιδί μου. Οπότε και στα βραβεία.
1: Είσαι ολοκληρωμένη.
0: Αισθάνομαι πολύ ολοκληρωμένη σε αυτό το πλαίσιο όσο ό,τι είχε να κάνει με τα βραβεία, οπότε είναι άλλη στόχη μου τώρα πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Ήδη Αδάμου, ξελογιάστρα και επιστρέφουμε.

0: Ναι, αλλά ναι, να σου κάνω
1: χαλή,
0: εγώ.
1: Όμως έχουμε και το ναι, με γουστάρι.
0: Να σου κάνω εγώ, μπράβο, το ναι, με γουστάρι, ας πούμε, όταν θα κάνουμε την
1: εμφάνιση. Το χαλί δεν ταιριάζει με το ναι, με γουστάρι.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν σε νοιάζει κιόλα.
0: Καθόλου δεν με νοιάζει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συναδελφική πραγματικότητα. Να είσαι καλά, και εγώ σε αγαπώ. Δεν τη συζητά. Είμαστε εδώ, είμαστε παρέα.
0: Να πω, θα πω Νίκο, κατέβα στο χαλί, παρακαλώ. Λέει ναι, με γουστάρι.
1: Και θες να μιλάω πάνω σε αυτό.
0: Ναι, πρέπει να κατάλαβες. Γιατί έτσι θα πεις πιο γρήγορα στην τηλεόραση, παιδάκι μου. Γιατί θα μπορεί να σου μιλάει, κοιτάξει από πάνω και θα πεις. Αλλά δεν θα θες να κοιτάξει, κασίλα σου. Τι θα τον κάνεις.
1: Τι θα τον κάνω εγώ.
0: Τι θα τον κάνεις εσύ.
1: Να τον βασανίζω.
0: Τι να τον κάνεις. Δεν θα τον βασανίζει. Αυτό σου βασανίζει.
1: Αυτό με βασανίζει.
0: Έτσι πάει, θα το ξέρει.
1: Όχι, δεν έχω κάνει τηλεόραση.
0: Αλήθεια. Υποθετικά έχει τάξει
1: παρόλο. Λοιπόν, όπω και να έχει αύριο ακριβώ την ίδια ώρα στην διακορυφαία συγκρότητα θα είμαστε παρέα σου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Daily Couscous. Best 103,1.
1: Καζέλη Μπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλη Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία? Έχεις την τιμή να γίνεις νονός? Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρεσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
4: Δηλαδή?
3: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
4: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
0: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
5: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
0: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
5: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
0: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
3: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Best 103,1 εκπέμπει. Παντού.

0: Θέλω να τους πεις.
1: Αμέσως τώρα.
2: Αμέσως τώρα.
1: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
3: Μεσημέρι Τετάρτη στην καρδιά και αυτής εδώ της εβδομάδας. Best 103,1. Καλησπέρες. Είμαι ο Αρθέος. Μετά από το Daily Couscous ήρθε η σειρά μας για άλλα 120 λεπτά παρέα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στον Best 103,1, με τις επιτυχίες και τα αγαπημένα. Και σήμερα θα πάμε παρέα όπως κάνουμε στα δικά μας επικά μεσημέρια, εδώ στην καλύτερη παρέα.

Πάρα πολύ καλοκαιρινό, η Μαλού με νέο τραγούδι στον Best 103,1. Τα παγκάκια εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Λίγο πριν από τις 2:30, σε λίγο θα πάω στο break της ζώνης αυτής. Θα επιστρέψω με περισσότερα. Μην φύγει κανείς.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Best 103,1.
1: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
3: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
2: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
2: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
3: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
2: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
3: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
5: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikilaδόπιτα.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
4: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
6: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
7: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
8: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι. Στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
9: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Hey, mister, πού πας?
12: Πάω στον Mr. Mobile. Και τα κάνω όλα καινούρια.
13: Mr. Mobile.
14: Σέρβις και αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, λάπτοπ, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
15: Αναβαθμίσεις από έμπειρο προσωπικό με σύγχρονο software και hardware στις καλύτερες τιμές.
14: Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
15: Mr. Mobile. Αφάντου, Περνού 13.
14: Τηλέφωνο 22411 3325.
15: Mr. Mobile. Και όλα γίνονται καινούρια.
9: αμέσως τώρα.
16: Αμέσως τώρα.
9: Η μουσική του σήμερα
16: και όλα τα αγαπημένα
9: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
17: Διαφημιστικά μηνύματα

0: 103,1. Μόνο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν, ξέρετε ποια είναι η απάντηση. Αυτή που φωνάζουμε πάρα πολύ δυνατά, Best 103,1. Μόνο. Σε λίγο break αυτό των 3 θα επιστρέψω για άλλα 60 λεπτά. Θα ξεκινήσει η δεύτερη ώρα με περισσότερες επιτυχίες εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: Best 103,1.
1: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
2: Acteon Classic.
1: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
3: Από το 2008, στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
4: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
3: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
4: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
3: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
4: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
3: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
4: Από το 2008 τρώμε μαζί.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
5: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
6: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
5: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
6: Γάλα νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6 επί 400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
5: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
6: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3 επί 80 τεμάχια, μόνο 2,39.
5: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
6: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
8: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
9: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
3: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο Πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22-378.
4: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
5: Δηλαδή,
4: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
5: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
6: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
7: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
7: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
6: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
8: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
9: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
8: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
9: Το Γιώργο τον βλέπετε?
8: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
9: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
8: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
9: Είστε σίγουρα medium?
10: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
11: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
12: Γιώργο, πού χάθηκες?
13: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
12: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
13: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
15: Αμέσως τώρα.
16: Αμέσως τώρα.
15: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ, χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
17: Best 103,1 ξεκινάει η δεύτερη ώρα με περισσότερες επιτυχίες και περισσότερα αγαπημένα στην καρδιά αυτής εδώ της εβδομάδας. Μεσημέρι Τετάρτης, παρέα και σήμερα μέχρι το ρολόι να δείξει 4 άλλη μία ώρα μαζί με τα καλύτερα στον καλύτερο της πόλης. Αν είσαι στο αυτοκίνητο, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να δυναμώσεις την ένταση στο ραδιόφωνο σου φορώντας ζώνη πάντα. Αυτό το λέμε και το φωνάζουμε. Είμαι ο Μαρθέος, μένω μαζί σου για άλλα 60 λεπτά. Τώρα ξεκινάει η δεύτερη ώρα με περισσότερα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

Αν τραγουδά στο αυτοκίνητο, δεν είσαι μόνο. Σίγουρα είστε πολλοί. Μπέστε 103,1. Όλε οι επιτυχίε παίζουν δυνατά εδώ στο ραδιόφωνο σου. Σε λίγο θα πάμε στο break των 3.30. Άλλη μια βόλτα στην αγορά του νησιού. Θα επιστρέψω για να σα αποχαιρετήσω και να δώσω αυτήν εδώ την θέση στην Αθηνά Κλίμη, η οποία θα έρθει σε λίγο για να ξεκινήσει ένα σούπερ απόγευμα Τετάρτη εδώ στον Best 103,1.

0: Fest 103,1.
1: Παραδοσιακό κλέτι στην πλατεία της Ψήνθου με τη Χριστίνα Κόζα και τον Δημήτρη Κουγκρά. Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δόξα Ψήνθου. Παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία της Ψήνθου το Σάββατο 30 Μαΐου. Τηλέφωνα κρατήσεων 694-396-0494 και 694-324-9185.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: A dream made of green and blue. Made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant. Close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
4: Live your fantasy.
5: Καζέλη Μπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλη Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
6: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
7: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22410-86400.
6: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
9: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
10: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
11: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
10: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
11: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
10: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
11: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
10: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
11: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
10: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
11: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
10: Κάτι παραπάνω από κάβα.
12: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
13: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
14: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
15: Best 103,1. Νέα επιτυχία.

Best 103,1, αυτά και για σήμερα Τετάρτη, ώρα να φεύγω. Η Αθηνά έρχεται να πάρει αυτήν εδώ την θέση και να ξεκινήσει μια B-Viral εκπομπή, ένα B-Viral απόγευμα μαζί με την αγαπημένη Αθηνά Κλίμη. Από μένα το Μαρθαίο, μεγάλο φιλί, αύριο εδώ, λίγο μετά τις 2 θα είμαι στην ίδια παρέα μαζί με όλες τις επιτυχίες εδώ στον Best 103,1. Καλό απόγευμα Τετάρτης.

0: Best 103,1.
1: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
2: Κάθε μέρα μια καινούργια μέρα. Μια καινούργια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Center, κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
3: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
4: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
3: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
4: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
3: 20 χρόνια Αγγελάκης κάβα.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
4: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
3: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
5: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της SOT στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
6: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
7: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
8: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
7: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
8: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
7: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
8: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
7: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
8: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
11: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο Πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
12: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
13: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, μας ακολουθείτε στα social media μας. Και φυσικά μένετε και συντονισμένοι στην παρέα μου, γιατί σήμερα είναι η Τεταρτούλα. Έχουμε πάρα πολύ ωραία νέα και φυσικά έχουμε τα TikTok Trends αυτών των ημερών. Φαίνεται λοιπόν ότι κανένας δεν βλέπει αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, γιατί ακόμη και ο μπαμπάς μου μάλλον δεν μου ακούει και μου στέλνει μηνύματος, είμαστε αέρα. Anyway, λοιπόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.
1: Όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο του.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα, το Final Four, τρεντάρει στα social media εδώ και μέρες και δικαίως θα έλεγε κανένας. Και μαζί το τραγούδι της Άννας Βύσης, παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί το χρησιμοποιούσαν σαν ήχο, τρεντάρει επίσης. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι μένετε συντονισμένοι στην παρέα μας και φυσικά μέχρι αύριο μου στέλνετε τα αγαπημένα σας τραγούδια όσον αφορά throwback hits, γιατί αύριο έχουμε throwback Thursday. Άθενα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είμαι η Αθήνα Κλίμη και ότι βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα παρέα, θα είμαστε παρέα για μια μισή ώρα ακόμα μαζί και πάμε λίγο να δούμε τα TikTok trends που τρεντάρουν αυτές τις μέρες. Το ιταλικό τραγούδι, παιδιά, της Eurovision όλο και ανεβαίνει, έχω να πω αυτή τη στιγμή στο TikTok. Ακόμη και εγώ το χρησιμοποίησα, που να πω την αλήθεια δεν με είχε τρελάνει πάρα πολύ, το ψέμα δεν το θέλω. Παρ' όλα αυτά, όσο το ακούω, τόσο περισσότερο μου αρέσει. Μωρέ, μπράβο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην πάτε πουθενά. On τέταρτο

0: B-Viral Radio Show. Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
1: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
1: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
1: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
1: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Shine bright like a diamond.
3: Κοσμηματοπολείο Βεργοτής.
2: Shine bright like a diamond.
3: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
4: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
5: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
4: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
5: Το Γιώργο τον βλέπετε?
4: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
5: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
4: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
5: Είστε σίγουρα medium?
6: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
7: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
10: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: B-Viral Radio Show.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το τι είναι η Αθηνά Κλίμη και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Η Νατάσα Αποφίλιο ανακοίνωσε τη συνεργασία της λοιπόν με την Panic Records, αλλά και τη νέα δισκογραφική εταιρεία Cut, νομίζω προφέρεται, αν δεν κάνω λάθος, με αποτέλεσμα να προκαλέσει μια φρενίτιδα εδώ πέρα και στα sites και στα social media. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, θα είμαστε μαζί για μία ώρα και κάτι ακόμα. Και φυσικά μένετε συντονισμένοι, γιατί έρχονται πάρα μα πάρα πολλά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είμαι η Αθηνά Κλήμη και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι αν ανοίξουμε site αυτή τη στιγμή, βλέπουμε περισσότερο για τις μεταγραφές. Οπότε πάμε στα social. Βλέπω εδώ πέρα ότι πάει πάρα πολύ καλά το νέο Vidcast της Κόνης Μεταξά για τα Mad VMA Vidcast. Και με πρώτη καλεσμένη Ελένη Φουρέιρα, πώς να μην πάει καλά, κυρίες και κύριοι. Πολλές αποκαλύψεις, πολλά τα πράγματα. Θα βγει πολλές φορές στη σκηνή των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κρατήστε αυτό και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
2: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό, η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
3: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
2: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
4: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
3: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
4: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
5: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
3: Δηλαδή,
2: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
3: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
4: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
5: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
4: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
5: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
4: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
9: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά θα είμαστε μαζί για μία ωρίτσα ακόμα μαζί, όπως και πάντα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε πρώτα τι τρεντάρει στα social media και μετά επιστρέφουμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Άννα Βύση, φυσικά. Αναστασία με νέο τραγούδι. Αλλά εννοείται και Γιώργος Μαζωνάκης με το νέο teaser που ανέβασε από το νέο του βίντεο κλιπ. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω να τα συζητήσουμε αναλυτικά σε ελάχιστα λεπτά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είμαι η Αθηνά Κλίμη και εννοείται ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε να κάνει ένα δικό του project, ένα διαφορετικό project σε σκηνοθεσία μιας πραγματικά πολύ μεγάλης σκηνοθέτησας που έχουμε δει και σε πάρα πολλές άλλες και παραγωγές του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά παιδιά και στη Stay και στο Onassis και γενικότερα. Ένα teaser το οποίο έχει φτάσει νομίζω 20.000 likes στο Instagram και εννοείται ότι αναμένουμε να δούμε και το full video clip. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Back to back επιτυχίες και φυσικά και τα νέα παιδιά, και όχι μόνο τα νέα, τα διαδικτυακά νέα. Έχει γίνει ένας χαμός, παιδιά. Υπάρχει πλέον μητρό του Εσουρού και για τους YouTubers. Και έχουν βγει και YouTubers, αλλά έχουν βγει και εκπομπές να σχολιάσουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Και για να καταλάβουν κι εμείς λίγο τι συμβαίνει. Τρεντάρει πολύ αυτό αυτές τις μέρες και κυρίως τρεντάρει με ένα βίντεο που έκανε η Νεφέλη Μεκ που επεξήγησε το ζήτημα. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Και θυμίζω ότι έχουμε Throwback Thursday αύριο.

0: Be Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
3: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη. All day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
4: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
5: Acteon Classic.
4: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
6: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
7: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
6: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
7: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
6: 20 χρόνια, Αγγελάκης Κάβα.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
7: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
6: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1+1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
10: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
11: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
10: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
11: Το Γιώργο τον βλέπετε?
10: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
11: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
10: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
11: Είστε σίγουρα medium?
12: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
13: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρια Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
14: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
5: Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
15: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά θα είμαστε μαζί για μία ωρίτσα ακόμα μαζί, όπως και πάντα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε πρώτα τι τρεντάρει στα social media και μετά επιστρέφουμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Άννα Βύση, φυσικά. Αναστασία με νέο τραγούδι. Αλλά εννοείται και Γιώργος Μαζωνάκης με το νέο teaser που ανέβασε από το νέο του βίντεο κλιπ. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω να τα συζητήσουμε αναλυτικά σε ελάχιστα λεπτά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Τίμη Αθηνά Κλίμη και εννοείται ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε να κάνει ένα δικό του project, ένα διαφορετικό project σε σκηνοθεσία μιας πραγματικά πολύ μεγάλης σκηνοθέτησας που έχουμε δει και σε πάρα πολλές άλλες και παραγωγές του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά παιδιά και στη Stay και στο Onassis και γενικότερα. Ένα teaser το οποίο έχει φτάσει νομίζω 20.000 likes στο Instagram και εννοείται ότι αναμένουμε να δούμε και το full video clip. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Back to back επιτυχίες και φυσικά και τα νέα παιδιά, και όχι μόνο τα νέα, τα διαδικτυακά νέα. Έχει γίνει ένας χαμός, παιδιά. Υπάρχει πλέον μητρό του SURU και για τους YouTubers. Και έχουν βγει και YouTubers, αλλά έχουν βγει και εκπομπές να σχολιάσουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Και για να καταλάβουν κι εμείς λίγο τι συμβαίνει. Τρεντάρει πολύ αυτό αυτές τις μέρες και κυρίως τρεντάρει με ένα βίντεο που έκανε η Νεφέλη Μεκ που επεξήγησε το ζήτημα. Αθήνα, κλείνω την παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Και θυμίζω ότι έχουμε Throwback Thursday αύριο.

0: Be Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49. Παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
4: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
5: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
4: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
5: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
4: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
5: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
4: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
5: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
7: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
6: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
8: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
9: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα. Μοκά. καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
13: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
3: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
2: Η ίδια.
3: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
2: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
3: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
2: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
3: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
2: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
3: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
2: Μπορείς να αντισταθείς.
0: Lasciatemi cantare.
4: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
5: Best 103,1.
6: Κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κοριτσιόι, το Canon Binary, καλώς ήρθατε στον 104,6 My Radio. Άμα ξεκινάς με σαρδάμ τη συγκρότητα, καταλαβαίνεις πως θα πάει συνέχεια. Τού να μην μας αματιάξω που φτάσαμε Τετάρτη. Τετάρτη είναι, μωρέ. Τετάρτη είναι η Πέμπτη. Τετάρτη, καλά λέω. Oh, yeah. Και δεν έχουμε πάθει ακόμα έτσι λαλαλα, ένα κακό, ένα φλίκι φλίκι και ένα πομπον. Όλα αυτά είναι λέξεις που βγαίνουν από το μυαλό μου, διάφοροι ήχοι σε σχέση με το πώς είναι η καθημερινότητα. Λοιπόν, είμαστε εδώ, όπως ακούτε τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, μοναχούλι, εννοώ μόνο με τη Ζαρίφη, γιατί αυτό το πανηγύρι πάντα έχει διδυμάκι. Ο Χάρης Χρονόπουλος τρέχει με τα δικά του. Εγώ είμαι εδώ, βαστάω θερμοπύλες, μια ο ένας, μια ο άλλος. Έτσι το πάμε τώρα, κουπί. Η αλήθεια είναι ότι, γιατί σε εσάς δεν λέμε ποτέ ψέματα, εντάξει, έχουμε δυσκολευτεί λίγο φέτος με τα προγράμματα, αλλά όπως βλέπετε το σταθερό μας, το ραντεβού μας, το γκομινικό μας θα έλεγα, το ερωτικό μας είναι αυτή εδώ η εκπομπή. Ουδέποτε θα λείψουμε από το πανηγύρι, ή το ένας ή το άλλος. Εγώ έχω αρχίσει και γονατίζω, δεν σας κρύβω, γιατί κάνω τις πρόβες για το θέατρο Άλισος. Εννοείται θα σας φέρω προσκλήσεις για να κάνω δώρο εδώ στα φιλαράκια μου. Θέατρο Άλισος με το αγοριού απέναντι. Καταλαβαίνετε τώρα, και χορό και τραγούδι και υποκριτική, σαν να μου πέσανε πολλά. Αλλά θα το κάνω. Τι να σας πω, κυρίες και κύριοι μου, το πόσο έχω ανέβει, δηλαδή έχει ανέβει στην εκτίμησή μου η Ζωζό Σαπουτζάκη. Όχι που δεν την είχα προθιέρια, αλλά τώρα, γιατί να το αποκαλύψω αυτό, που έχω το μισό τραγούδι και το ολόκληρο χορευτικό του «Μια με θέλεις, μια με διώχνεις» μαζί με την Κατερίνα Γερονικολού, εκεί εκτίμησα και λέω πω, είχε πνευμόνια. Γιατί αν θυμάστε Ζωζό στον Ξυπόλυτο Πρίγκιπ στην ταινία Ξυπόλυτος Πρίγκιπς, δηλαδή, γιατί άλλως πρέπει να το να κλείνουμε, ρουφιότανε κιόλας. Εγώ το δοκίμασα, γιατί θα ήθελα και εγώ να φαίνομαι ρουφιγμένη στην παράσταση. Μου είναι αδύνατον. Ή θα ρουφιέμαι, ή θα χορεύω, ή θα τραγουδάω. Ναι, δεν γίνεται. Ενώ ο Ζωζό που έκανε και τα τρία. Γεια σου ρε Ζωζό, Θεά. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι τα τραγούδια του Μίμου Πλέσσα. Θα κάνουμε ωραία καταστασούλα φέτος το Άλισο στο καλοκαίρι και θα σας τα πω όλα εν καιρό και θα δώσω και προσκλήσεις και τα πάντα όλα. Έξω έχει αυτή τη ζέστα την εκνευριστική, που δεν είναι ούτε ακριβώς ζέστα. Έχει αυτό το αεράκι που σου κάνει το μαλλί σε σκατό και δεν υπάρχει και λόγος, γιατί δεν δροσίζει. Θα μου πεις, έχει τόση ζέστη που θες δροσίζει. Όχι. Σαν να κεχόμα, σαν να έχει αλλάξει ο καιρός και να μην μας πάει καθόλου εδώ στην Αθήνα. Γι' αυτό σου λέω, μείνε εδώ στον 104,6 Μαϊρίντο στη Ζαρίφη στο πανηγύρι να περάσουμε καλά. Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις, όπως μόνο εμείς ξέρουμε εδώ. Ξεκινάμε, αρχινάμε να κοπεί η Άλισσος.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Έχουμε και νέα κόμματα, κυρίες και κύριοι μου. Καλώς ήρθατε όσοι ήρθατε τώρα στα πανηγύρια. 104,6 μαρίντο της Ζαρύφης στο πανηγύρι Τρελόουντ. Ελλάς. Πώς το είδατε εσείς, ρε παιδιά? Εντάξει, μια χαρά να γίνονται τέτοια πράγματα, να κουνιέται λίγο η βάρκα, αλλά περίεργο μου φάνηκε το όνομα. Βέβαια, έξυπνο θα μου πεις γιατί μένει. Ναι, γιατί τώρα εγώ σπάω το κεφάλι της κυρίας Χριστιανού, πώς λεγότανε, Ελπίδα. Δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως πολλά έψιλον μαζεμένα. Είχε την καταστασούλα του χτες, είχε τον τόρο του, είχε αυτά, παιδιά, πήγανε, δώσαν τους φακέλους. Ρε, να μην δίνει σομπίζ ειδήσεις και να δίνει πολιτική, τι πράγμα είναι και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό η σομπίζ, να πω, ενδιαφέρει. Μόνο το τηλεοπτικό έχει τώρα, ας πούμε, πολύ ψωμάκι. Πού θα πάμε, πού θα βρεθούμε, ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει. Για μας έχει ψωμάκι. Γιατί βαθιά μέσα μου αναρωτιέμαι, να σας κω αυτή εσάς τώρα. Ίσως και να μην σας κω καθόλου, Εντάξει. Να, ξέρω τώρα. Ξεκινάει ένα σοου, ας πούμε, που ξέρω ότι σίγουρα εμένα δεν θα μου κάνουν πρόταση. Δηλαδή, και να μου κάνανε, δεν έχω και τα κότσα να πάω. Dancing with the stars, σου λέει. Θα πάει πέρα, δόθε το πόδι, η φούρλα κλπ. Μπορεί, εγώ θυμάμαι αυτό το Dancing on Ice. Το ζήλευα, το βλέπω από το σπίτι, αλλά και τέτοια σαβούρντα. Και γενικότερα με σκεφτόμουν πάνω στο παγοπέδιλο. Γιατί εδώ που τα λέμε, ρε φίλε, είναι και φυσική το θέμα. Όσο και να είσαι, να σε πηγαίνει πέρα δόθε ένα σίδερο πάνω στον πάγο και να πρέπει να κάνεις και κολοτούμπες. Μόνο αν είσαι, τι να πω, 25 κιλά, όσο ήμουν εγώ στη πρώτη δημοτικού. Μιλάμε τώρα για δυσκολία, όχι αστεία. Είναι και τα σόου δύσκολα, δεν φέρνουν κανένα αμερικάνικο. Δεν έχει έτσι κανένα άλλο που να κάθεσαι αυτό, να... ποιος θα μαλώσει πιο γρήγορα, ποιος θα εκπληκτιστεί, ποιος θα πει την πιο ωραία βρισιά. Κάνα τέτοιο που το έχουμε τσέπη. Dancing with the stars, ναι, ξεκινάει. Και άλλα πράγματα θα γίνουν. Λέτε, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, να ξαναβγεί η ψυχαγωγία του Κουρμπέτη, γιατί είναι και το μόνιμο ερώτημα. Ενημέρωση ή ψυχαγωγία? Ψυχαγωγία ή ενημέρωση? Τόστ ή μπάρα? Μπάρα ή τόστ για πρωινό? Σε άλλα νέα, παιδιά, έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Φανταστική διαφήμιση WhatsApp. Το σποτ που μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z, φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση λοιπόν εμπνέεται από το Spoken World Poetry και αποτελεί μία οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους, ναι, στη ζωή μας, όλα παίζουν.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

104,6 My Radio της Ζαρύφης στο πανηγύρι τρέλονται εδώ. Είμαστε όπως ακούς την επιτυχία. Καμία διαφήμιση. Μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά. Στο My Radio. Βεβαίως. My Radio. Που λένε και κάτι άλλοι φίλοι. Εντάξει, επειδή βγήκε στα site και επειδή με ρωτάτε και σε μηνύματα, το ανέφερα σήμερα το πρωί στον Μποντζόρνο στη Face Corda. Ναι. Έπεσα και εγώ θύμα AI, αλλά δεν είναι το AI και το αν έπεσα θύμα τέλος πάντων απάτης, γιατί εγώ δεν εξαπατήθηκα. Εσείς εξαπατηθήκατε, γιατί βγήκε μια φωτογραφία, κάναμε μια κουβέντα τέλος πάντων στο Μποντζόρνο σε σχέση με την υιοθεσία, το αν τη σκεφτόμαστε, το αν θα θέλαμε να συμβεί, και βγήκε μια AI φωτογραφία δική μου που κρατούσα ένα μαύρο αγοράκι, και ήταν υποτίθεται το παιδί που έχω υιοθετήσει. Είναι όλο φεδρό, αλλά ωραία, γιατί δεν ξέρεις τι αγώνα μπορεί να έχει κάνει ένας άνθρωπος, αν αγωνίζεται, αν είναι στη φάση που το διεκδικεί. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολλά. Δεν συζητώ για την απάντηση στο σχέση με, με το αν έχω υιοθετήσει παιδί. Όχι, δεν έχω υιοθετήσει παιδί. Συζητώ όμως και αυτό που με ανατρίχιασε πραγματικά και με σόκαρε και... Αλήθεια, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Όπως σας είπα, σε αυτή την φωτογραφία AI που υποτίθεται ότι εγώ έχω υιοθετήσει ένα παιδί αφρικανικής καταγωγής, ένα μαύρο αγοράκι. Τα ρατσιστικά σχόλια και τα ρατσιστικά σχόλια που δέχτηκα ήταν αυτά που με σόκαραν περισσότερο. Δηλαδή, το ότι δεν είχες στην πατρίδα σου παιδιά να υιοθετήσεις, δεν μπορείς να κάνεις παιδί, μόνος σου πήγες και πήρες το μαυράκι. Αυτά σας τα λέω εγώ πολύ στρογγυλεμένα. Λοιπόν, για να τελειώνει αυτή η ιστορία, καλά, ότι επιβεβαίωσα για άλλη μια φορά ότι είμαστε εμπρός πίσω σε αυτή εδώ τη χώρα και ότι υπάρχει μια βαθιά ρατσιστική και φασιστική ρίζα από κάποιους, δεν τζουβαλιάζω. Το καταλαβαίνω, το ξέρω, το βιώνω, το βλέπω. Την ανομαλία του να βγάλεις μια φωτογραφία, μια γυναίκα ότι έχει υιοθετήσει ένα παιδί που σχεδίαζες με AI, εντάξει, τι να πω. Δεν ξέρω από πού να το πρωτοπιάσω. Πάντως, ευχαριστώ για τα μηνύματα, γιατί υπήρξαν και μηνύματα που μου είπαν ότι μπράβο, συγχαρητήρια κτλ. Όχι, δεν έχω υιοθετήσει παιδί. Θα το έκανα με χαρά. Και αν συνέβαινε και θα το αγαπούσα πραγματικά σαν παιδί κοιλιάς, γιατί πιστεύω πολύ στα παιδιά αγκαλιάς, στις μαμάδες μάλλον αγκαλιάς. Όσον αφορά τώρα για την εθνικότητα και καταλαβαίνετε έτσι, τις ξέρετε τις θέσεις μου τόσα χρόνια, αλλά τι να πω, σκότωσε το ρατσιστή που κρύβεις μέσα σου. Αυτό και μόνο, και με το που πάει να σου βγει αυτή η δαιμονική σκέψη, διώξτε φίλε, διώξτε για να γίνουμε καλύτεροι.

0: 104,6 My Radio.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

104,6 My Radio. Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

εδώ τι μαζεύουμε την πρώτη μας την ώρα. Είμαστε στον 104,6 My Radio της Άλυψης στο Πανηγύρι Τρελό. Βλέπετε roller coaster, μία κέφι, μία τα προβληματισμοί. Αλλά έτσι είναι και η ζωή, έτσι είναι και η καθημερινότητα. Γκαλάκα ακόμα ο ήλιος έξω, πω και δεν τα θέλω. Και πήγα ρε παιδιά, πόσο μου λείπει τώρα το χιονόνερο στη Βιέννη. Ρε πόσο μου λείπει το χιονόνερο στη Βιέννη. Βέβαια, με το που φύγαμε λέει εμείς από τη Βιέννη και γενικότερα αυτή τη στιγμή λέει στην Ευρώπη, ο καύσωνας, στη δε Αγγλία που έχει τον καύσωνα, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δεν έχουν λέει κλιματισμούς εκεί πέρα, δεν έχουν συνηθίσει τέτοιες συνθήκες. Όχι ρε, δεν αλλάζει το κλίμα, καλά λέει ο Τραμπ. Αυτά όλα είναι fake news. Ναι. Είναι πολύ φυσιολογικό το Λονδίνο να έχει 35 βαθμούς τώρα το Μάιο. Βέβαια. Πάντως εδώ καλά μας πάει, αδέρφια. Τώρα, για να πάει ακόμα καλύτερα, δεν θέλω να μου ξεχνάτε τα Luxurious Sun Care. Σήμερα θέλω να σας πω για το Luxurious Sun Care Stick. Σας το έχω ξαναναφέρει. Έχει 50 plus προστασία, που ουσιαστικά είναι και η ανώτερη. Να σας πω λοιπόν ότι είναι ένα stick που δεν είναι λιπαρό και είναι τα μαμ για όλες τις ευαίσθητες περιοχές που θέλετε να προστατεύσετε. Τη μυτούλα, κάτω από τα μάτια, τα χείλη, τα αυτάκια, τους ώμους, τις άκρες, ό,τι δηλαδή καίγεται περισσότερο από τον ήλιο και χρειάζεται ακόμα περισσότερη φροντίδα, με νούμερο ένα το πρόσωπο, προστατεύεται και γενικότερα δεν είναι λιπαρό. Έχει διάφορα συστατικά μέσα που βοηθούν και στην αντιγύρανση. Είναι top. Όλα τα Luxurious Sun Care είναι top. Αυτό το stick δεν πρέπει οπωσδήποτε να λείπει από την τσαντούλα σου. Φεύγω για διαφημισούλες και επανέρχομαι για δεύτερη ώρα. Ήταν μια ώρα που δεν είχε καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα παίζουν οι πρώτες, ναι. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Green. Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Ξεκινάμε δεύτερη ωρίτσα εδώ στον 104,6 My Radio και στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι Τρελόουντ. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 8. Μας λείπει ο καπεταναίος μας ο Χάρης, αλλά έπρεπε άλλες φουρτούνες να πάει να κουμαντάρει. Εμείς κανονικά εδώ στην παρέα μας. Πού είσαστε μωράκια μου, τι γίνεται? 6-9-8-104-104-6 και το Viber. Μην νομίζετε, μπλέκουμε και εμείς εδώ πέρα. Τα βλέπουμε όλα τα μηνύματά σας. Λίγο πετάμε ετώ και εμείς, έχουμε κάψει και εμείς λίγο φλάτζα. Και τι εορτή σου λέει σήμερα. Αλήπιος, αλυπία, θεράπων. Και ένα δικό μας, ο Αγιάννης ο Ρώσος, ο οποίος είναι μοναστήριο εκεί στη δική μας την περιοχή και γενικότερα φαρματουργός κτλ. Αλλά τι είναι ο αλήπιος σήμερα και γιορτάζει, δηλαδή αυτός που δεν θέλει τη λύπη. Θέλει να λείπει, λείπει. Τώρα τι να είναι ο αλήπιος? Δεν έχω εδώ και το Χάρη που έχει γίνει ψυχοπαίδι του Καραγιάννη και τα ξέρει όλα αυτά. Αλήπιος. Αλυπία. Και όχι αλυτεία. Διάλεξε την αλυπία και όχι την αλυτεία. Ωραίο σποτ θα ήταν αυτό. Δεν είναι καμία παγκόσμια μέρα από ό,τι βλέπω. Τίποτα. Ξεραίλα. Τι τσαφίνετε και νες, τόσα πράγματα είναι εδώ πέρα, ρε παιδιά. Δεν μπορείτε να βάλετε να είναι μια παγκόσμια μέρα σήμερα μακαρόνια με κοιμά, ας πούμε. Αλήθεια, τα μακαρόνια με κοιμά έχουν παγκόσμια μέρα δικιά τους. Θα μου πεις κάθε μέρα είναι μέρα παγκόσμια για τα μακαρόνια με κοιμά. Θα συμφωνήσω, αδέρφια, θα συμφωνήσω. Έτσι από περιέργεια, ρε φίλε. Έτσι, να κάνω ένα μικρό γκάλο. Σε πόσους από exit ball, πόσοι από εσάς έχετε αγαπημένο φαγητό τα μακαρόνια με κοιμά? Το βάζω και το τίθω τώρα εγώ. Έτσι, για στείλε μου. Που είμαι σίγουρη ότι θα μου στείλετε κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Δεν ξέρω αυτό το δαιμονικό φαγητό. Πώς έχει ταιριάξει έτσι. Εν τω μεταξύ, άμα πας στην Ιταλία, θα δείτε. Δεν παχαίνουν, λέει, οι Ιταλοί με τα μακαρόνια. Εμείς βέβαια. Έχετε δει τι τρώει ο Ιταλός? Το μακαρόνι που τρώει για μεσημεριανό είναι αυτό που τρώμε εμείς για να δοκιμάσουμε αν βράσανε. Το καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω? Εμείς τώρα το μακαρόνι με κοιμά, αν δεν έρθει να είναι σαν τον ελικόνα από πάνω χιονισμένο με την τυρούμπα, δεν υπάρχει και λόγος δηλαδή. Φάει, λέει, αλλά φάει λίγο. Μπορείς. Φάει λίγο. Μπορείς. Ό,τι μπορώ θα το φάω σε μακαρόνι με κοιμά. Οδύ σε αυτό το φαγητό. Οδύ. Τι να πω, και επίσης ο κοιμάς στην Ιταλία δεν είναι έτσι. Είναι που το κάνουν έτσι κακακρούρα με τα μαχαίρια του. Εδώ κοιμάς, έρχεται, περνάει, πας εκεί πέρα στο Χριστάρα, του λες βάλει το, περνά το δύο φορές στη μηχανή να έχει να λέει το στομάχι μου. Πού τι με πιες τώρα. Ονειρεύω μακαρόνια με κοιμά. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, για να δω, στείλτε καλέ. Στείλτε να δω πόσοι τα αγαπάτε. Γιατί νομίζω ότι είμαστε πολλοί και δεν είμαστε σκόρπιοι. Πάμε να ξεκινήσω τη δεύτερη την ώρα, όμορφα και φαντζίδικα. Χαμογελάστε λιγάκι, γιατί βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Έχουμε συγκινούμαστε, δηλαδή και συγκλονιζόμαστε, εκτός από το χευγείο ενός ανθρώπου, συγκλονιζόμαστε με το να λέμε ότι σε όλη αυτή την πορεία τον στήριξε ο σύντροφός του. Καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Δηλαδή τα αυτονόητα γίνανε ζητούμενα. Τι είπες τώρα, κοπελιά, είδες? Μόνο και μόνο που μιλάω για μακαρόνι με κοιμά μου έρχονται οι εμπνεύσεις.

Πάρτε χαρτί και στυλό. Εδώ έχουμε συμβουλές. Πάνε συμβουλές γόνα. Οι συμβουλές του Γιάννη Αντετοκούμπο πώς θα γίνουμε πλούσιοι, λέει. Μας τρολάρει ο Γιάννης, έτσι. Ρε Γιάννη. Λοιπόν, κάτσε να μπω να δω τι λέει, παιδιά. Μπας και μπορείς. Οι συμβουλές του Γιάννη Αντετοκούμπο για να γίνει κάποιος πλούσιος. Έχω βγάλει 120 εκατομμύρια σε μια χρονιά. Είμαι σκληρός. Κα. Δείτε βίντεο. Α, βίντεο όχι, λέει στο site να δούμε. Καλά, τώρα να βάλω εδώ τότε. Εξήγησε, λέει, πώς θα γίνει δισεκατομμυριούχος ενώ ακόμα θα παίζει μπάσκετ και αποκάλυψε μια συζήτηση που είχε με τον Κόμπι Μπράιαντ. Αχ, ο Κόμπι, αγαπημένος. Βρε Γιάννη μου, εγώ να την ακούσουμε. Δηλαδή, να δούμε, ας πούμε, τη συμβουλή. Αλλά αν δεν είμαστε το πιο μεγάλο ταλέντο στο μπάσκετ και γενικότερα δεν πάρουμε μια μεταγραφή στην Αμερική και γίνουν όλα αυτά, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε. Δηλαδή, άιντε, εγώ και παίρνω τις συμβουλές. Μα δεν είμαι όμως εγώ να παίζω στο NBA και σε αυτά. Δηλαδή, και λέει, για όλη μου τη ζωή πουλούσα πράγματα στο δρόμο. Ξέρω τι είναι να ξεκινάς από το μηδέν. Λοιπόν, σας είχα ξαναπεί την ιστορία γιατί ο Γιάννης Αντετοκούμπο και η μαμά του έρχονταν στη Θήβα, στη λαϊκή στη Θήβα, στην πόλη μου. Και από τότε όλοι λέγανε ότι ο Γιάννης ήταν το πιο έξυπνο παιδί που πάντα βοηθούσε τη μαμά του, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, και που έλεγε πάντα, τότε που έλεγε CD. Και γενικότερα δεν υπήρχε ποτέ, λέει, περίπτωση να περάσει ο Γιάννης και να μην πουλήσει τα CD του, γιατί ήταν τόσο έξυπνος και τακαδόρος που τον λάτρευαν όλοι εκεί οι συμπατριώτες μου στη Θήβα. Άρα παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλά απ' την άλλη, άιντε να τις ακολουθήσω εγώ τις συμβουλές, Γιάννη. Μπορεί μέσα να πεις η πρώτη συμβουλή, πάρε μια καλή μεταγραφή στους Detroit, πώς λέγονται, ας πούμε, στους Bucks, στους έτσι, στους άλλους. Πώς να την πάρω εγώ και τι να κάνω, την πετσετού? Και να γίνω πετσετού εγώ στους Detroit αυτός, θα εκατομμυριουχιάσω? Δεν νομίζω, βρε αγάπη μου. Μάλλον είναι για ειδικό κοινό. Πάντως, αν παίζετε μπάσκετ, είστε καλός και γενικότερα έχετε βάλει ένα στόχο, μπείτε και δείτε εσείς το βίντεο του Γιάννη, μην πάει χαμένο. Του Αντετοκούμπο, καλέ. Και για να αφήσω λίγο το Γιάννη και γενικότερα την κατάσταση, να σας πω, κυρίες και κύριοι μου, ότι πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, παιδιά. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Έτσι είναι. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελών, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαι, στον 104,6 My Radio. Με κέφι, με χαρά. Δεν βλέπετε πώς μιλάμε, γιατί σου λέει όταν μιλάς χαμογελαστά φαίνεται. Ακούγόμαστε λίγο και σαν το Smile, βέβαια το thriller. Ο οποίος πρωταγωνιστής σου λέει είναι ο γιος του Τζακ του Νίκολσον. Το έχει μόρτσα και αυτό στο μάτι, παιδιά, σαν τον πατέρα. Που εγώ δεν έχω καλύτερο από τον Τζακ Νίκολσον, που τον θεωρώ τον καλύτερο από όλους, δηλαδή. Σαν ηθοποιός για μένα δεν υπάρχει, σαν τον Νίκολσον είναι άλλη κατάσταση. Λέω ρε παιδί μου όμως, άσχετο, άμα είσαι Μερακλής θα είσαι παντού ρε φίλε, τελείως. Τελείως, άμα είσαι Μερακλής θα είσαι παντού. Στην Κρήτη λέει, θα μου πεις γιατί το λες αυτό. Να, έχει τη γιορτή, το γιορτή του κάποιος και σου λέει 400 κιλά αρνί. Θα κεράσει τον κόσμο. Και λες εντάξει, και πού το περίεργο. Και στην Κρήτη και όλα 400 κιλά αρνί το έχουν για... Διότι όλο αυτό συνέβη λέει στις φυλακές Αλικαρνασσού. Μέσα. Σου λέει λοιπόν ο κύριος αυτός, ήταν στις φυλακές Αλικαρνασσού μέσα και λέει θέλω 400 κιλά αρνί να βάλω εδώ στους συγκρατούμενους να το βάλω. Πήρε άδεια, και τάει σε όλη τη φυλακή. 400 κιλά αρνί. Δεν ξέρω και σε ποια γιορτή ήταν, να πάω να του πω και τα συγχαρήκια. Να ζηλεύεις δηλαδή που δεν είσαι κρατούμενος. Και ξέρετε τώρα το αρνί εκεί κάτω, τώρα της Κρήτης είναι και περιποιημένο. Δεν είναι αστεία. Δεν είναι αστεία. Θέλω να το ψάξω λιγάκι, αλλά 400 κιλά, πώς το μεταφέρανε ρε παιδάκι μου. Σου λέει, τα έτυχε, κακιά η ώρα, είμαι φυλακή, γιατί να μην γιορτάσω. Μόνος μου θα τα φάω. Όχι. Θα τα φάω εδώ πέρα με κόσμο. Χρόνια πολλά στον άνθρωπο, έτσι μερακλείδες να είμαστε όλοι και όπου και να βρίσκεστε καλά να περνάτε. Δεν ξέρω και τι έχει κάνει, πολύ λέω. Είναι έρθω εδώ για να μου πει τι γίνεται. Την καλησπέρα μας, να πω την καλησπέρα μας. Εμείς εδώ. 104,6 My Radio σταθερά. Μην ξεχνάτε παρακαλώ την σειρά Bakuki All της αγαπημένης μας Skin Pharmacist. Είναι Bakuki All Age Active. Είναι έτσι προφέρεται και είναι μια καινούργια σειρά η οποία είναι ο απόλυτος εχθρός της γύρανσης, που σημαίνει ο απόλυτος φίλος της αντιγύρανσης. Τα ξέρετε τα προϊόντα, τα Skin Pharmacist είναι όλα καταπληκτικά. Μη χάνετε την ευκαιρία αν μπείτε σε ένα φαρμακείο και το παραγγείλετε από e-pharmacist να τα δοκιμάσετε. Εγώ τα χρησιμοποιώ πια χρόνια. Τώρα θέλω να δοκιμάσω την σειρά την Bakuki All Age Active. Τώρα που είναι να βγω στο θέατρο να βγω Age Active. Μη βγω Age σκέτο.
1: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Παιδιά, εγώ σηκωνόμουν 9 για να πω σχολείο.
3: Είναι και αγιασμός, έχει δίκιο, είναι λίγο πιο αργά σήμερα.
4: 8 η ώρα ξεκινάει το σχολείο.
2: Εγώ την πρώτη ώρα την έχανα πάντα, φίλε μου. Τι, εγώ ήμουν ντίβα.
3: Κάθε
2: μέρα ήμουν στις Ρωσίδες απέναντι και.
4: Στο σουβλάκια.
2: Όχι, όχι αυτό.
3: Στις άλλες Ρωσίδες.
2: Έτσι τις λέγαμε. Εμείς ήταν δύο κοπέλες οι οποίες ήταν Ρωσίδες.
3: Άρα δεν τις λέγατε, ήταν Ρωσίδες.
2: Και τρώγαμε τη ρόπιτ.
4: Έχεις καταλάβει τι κάνεις ραδιόφωνο, ξέρεις.
2: Συγγνώμη, ρε φίλε, έτσι τις λέμε στη γειτονιά. Που πηγαίναμε στις Ρωσίδες, καθόμαστε και τρώγαμε τυρόπιτες, κάναμε τσιγάρα και το παίζαμε μαγκιά.
4: Μα σταμάτα ρε, τι λες ρε. Το τσιγάρο δεν είναι μαγκιά, τα ναρκωτικά δεν είναι μαγκιά.
3: Μπράβο ρε Δημήτρη.
2: Δημήτρη, τι σε
5: είναι αυτοταπείνωση.
2: Είπα εγώ ποτέ, ρουφάτε πρωί πρωί.
4: Είναι αυτοταπείνωση.
3: Ναι.
2: Η Ρωσίδη ήταν ένα τυροπιτάδικο πολύ iconic στη Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Τενοσιάκη.
4: Τώρα είμαστε οι
2: μου έλεγε
1: Best 103,1.
6: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας. Μόνο 13,90 το κιλό.
6: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου μείον 20%.
5: Γάλα νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6 x 400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
7: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
5: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3 x 80 τεμάχια, μόνο 2,39.
7: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
5: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση, ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο, η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
11: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
10: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
11: Το Γιώργο τον βλέπετε?
10: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
11: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
10: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
11: Είστε σίγουρα medium?
12: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
13: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48510.
14: Best 103,1.
15: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
16: Ηγετικά προσόντα.
15: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
16: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
17: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
18: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Hello. Στο νέο τεύχος. Γωγό Μαστρο Κώστα. Αφιέρωμα στη γυναίκα που υπήρξε σύμβολο δύναμης και θάρρους. Η Έμιλη στο Παρίσι. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα στη Μύκονο. Πρόσωπα. Πριγκίπισσα Άννα, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γρηγορία Μεθενίτη, Κλέλια Ανδριολάτου. Hello. Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
19: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
20: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζόζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζόζεφιν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be

Το μαζεύω το μαγαζάκι και σήμερα τη Ζαρίφη στο πανηγύρι εδώ στον 104,6 My Radio. Να σας πω ότι τρέχει διαγωνισμάρα και το ξέρετε πια, Σαντορίνη με Versus Travel. Και όταν λέμε Σαντορίνη εννοούμε τα πάντα πληρωμένα για ένα 7 ημέρο από το Versus Travel. Ξενοδοχεία μας, όλα τα πάντα, τα πάντα. Και κατά μεσής δηλαδή αυτό το πενθήμερο του καλοκαιριού, 13 Αυγούστου νομίζω είναι να φύγετε. Θέλω να πω ότι δεν είναι διακοπές στη Σαντορίνη να πας στο καταχείμωνο. Είναι για να σας πάμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Μόνο εδώ από τον 104,6 My Radio. Αυτά και από το Versus Travel. Να μπείτε τώρα να δηλώσετε συμμετοχή και γενικότερα κάντε follow στο Instagram του 104,6 My Radio. Και ακούτε εδώ πέρα που λέμε και τα λαλάμε, γιατί μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός και να πάτε Σαντορίνη. Δεν υπάρχει ένα τραγούδι για τη Σαντορίνη. Κρήτη, Κέρκυρα και Νιό. Όχι. Και το καράβι για τη Φολέγαντρο. Όχι. Όχι ρε παιδί. Μήπως φτιάξουμε κανένα τραγούδι για τη Σαντορίνη. Τέλος πάντων, θα το σκεφτούμε αύριο με το Χάρη λίγο σοβαρά αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε ένα τραγούδι αυτή τη στιγμή. Υπάρχει τραγούδι για τη Σαντορίνη. Σαντορίνη. Όχι, αυτό είναι λιγαριά. Πάρα πολύ με προβλημάτισε τώρα αυτό το θέμα που δεν υπάρχει ηχητικό να δέσω τη Σαντορίνη. Εσύ όμως δεν χρειάζεται να ακούσεις το ηχητικό. Εσύ μπες τώρα, κάνε follow τον 104,6 My Radio στο Instagram, γιατί θα μάθεις πολλά. Μπες και στο site μας, Versus Travel μαζί με 104,6 My Radio είναι αυτό. Μόνο εμείς επάμε κατά καλό καιρό. Γιατί ξέρω κάτι άλλο διαγωνισμούς που σου λέει κλείσε το, κέρδισε το τώρα, πήγαινε το Νοέμβριο. Όχι βέβαια. Λοιπόν, φιλούθκια, τα λέμε αύριο μαζί με Χαρούλη.

0: Best 103,1.
1: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
3: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
4: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
5: Δηλαδή,
4: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
5: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
6: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
7: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
6: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
7: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
6: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
8: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
10: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
11: Η μουσική του σήμερα.

0: Best 103,1.
1: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
2: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
3: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
4: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
5: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
6: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
5: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
6: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
5: 20 χρόνια, Αγγελάκης Κάβα.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
1: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 22410-96300.
5: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
10: Η μουσική του σήμερα.

εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Best 103,1.
1: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνη. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
2: Στην υγειά της Νίκης.
3: Στην υγειά του Μιχάλη.
4: Στην επιτυχία σου.
3: Στη νέα σου σχέση.
0: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
3: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
0: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
3: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
0: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
3: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
0: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
5: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
6: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
7: Acteon Classic.
6: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
8: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
5: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
9: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
10: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
9: Η ίδια.
10: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί? Lasciatemi cantare.
7: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
10: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
7: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
10: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48 στην Ιαλισσό.
7: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
10: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
7: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
11: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
12: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

σε αυτό το ραδιόφωνο. Η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1. Best 103,1.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Best 103,1. Shine bright like
1: a diamond. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
2: Καζελιμπόργο.
1: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελιμπόργο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
3: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
4: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
5: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Σέντερ. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 22410-03-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
6: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
7: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
8: Εγώ που λες, είμαι μερακλής.
9: Δηλαδή?
8: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
10: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
11: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
11: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
10: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
12: Γιώργο, πού χάθηκες?
13: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
12: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
13: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
4: Η μουσική του σήμερα.

0: 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

σε αυτό το ραδιόφωνο. Η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1. Best 103,1. Μόνο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.